0: που δεν στάθηκε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφορά.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Είμαι αυτός μου για να με σε θυμάμαι. Το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι. Το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά.

0: τελικά ο χωρισμός έχει βαρέσει πιο πολύ στα τραγούδια παρά, γιατί παρά η αγάπη.
1: Η αγάπη φεύγει αμέσως. Ο χωρισμός μένει και σε θανατώνει αφορού ζωής.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: κάνουμε το επόμενο.
1: Καιρός είναι.
2: Μπορείτε να δείτε τα κομμελάκια, κύριε
3: Μαζί. Τον κύριο υποδεχτείτε, παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνο.
4: Έλα, μικρέ, σειρά σου. Έλα, μικρέ. Κάνε μας χάλια.
2: Καλό.
5: Έλα, πάμε.
2: Δηλαδή και οι δύο μαζί, μπορούμε να το πούμε καλύτερα από τώρα. Και οι δύο μαζί.
4: Ταιριάζετε οι τρεις σας. Πείτε το μαζί.
2: Δεν είμαστε τρεις.
4: Δυόμιση, εντάξει.
2: Όχι, ενάμιση εγώ και μισός.
4: Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
2: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
4: Και νομίζουν όλοι λανθασμένοι ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις, είσαι φτωχοντρός. Άμα έχεις λεφτά, είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεύτερο.
2: Λοιπόν,
4: αυτά είχα να πω.
2: Πάμε.
5: Πάμε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
5: Σ' ακούω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακρόατημα εδώ για την αντίστοιξη.
1: Η αντίστοιξη του Καζάκ.
0: Και από εδώ, και από εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαθέσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στις φιλοθέσεις προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας, ενώ νωρίτερα είχε κενωθεί προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιμων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 157 ασθενείς, από τους οποίους 130 μη περιπατητικοί. Το κυρίως μέτωπο αναπτύσσεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 3 μεγάλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μία με λάδια, μία με χαρτικά και μία με έπιπλα, καθώς και αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς με το πρώτο φως ξεκίνησαν και οι εναέριες ρήψεις νερού. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρα του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Στο 424 μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 2 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα και ένας με ελαφρύ τραύμα. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ένδειξεις μέθης. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αττική. Ίδιος ο κίνδυνος και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χιοσάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στο νησί έχουν ήδη σταλεί μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16, το Μαρακό επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτρια ως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλαγιού.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. Παρακαλώ, είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα. Με κοίταξε από πάνω κάτω. Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε. Δεν είμαι κομωτής, ψέλισα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε! Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
4: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
5: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
3: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
6: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα θα διασταυρωθούμε με τους εμβληματικούς ήχους του Γάλλου συνθέτη Ζορζ Μπιζέ. Ο Ζορζ Μπιζέ γεννήθηκε το 1838 στο Παρίσι. Το ταλέντο του στο πιάνο φάνηκε από νωρίς. Ωστόσο, ο ίδιος προτιμούσε οι δημόσιες εμφανίσεις του να είναι σπάνιες. Στο οδείο του Παρισιού κατέκτησε το πολυπόθητο βραβείο της Ρώμης, που του άνοιξε το δρόμο για σπουδές και καλλιτεχνική ορίμανση στην Ιταλία. 3 χρόνια αργότερα, επιστρέφοντας στο Παρίσι, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Τα παριζιάνικα θέατρα είχαν στραφεί σε ένα ήδη καθιερωμένο κλασικό ρεπερτόριο, αντιμετωπίζοντας με επιφυλακτικότητα τα έργα της νεότερης γενιάς συνθετών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπιζέ πάλεψε να βρει τη θέση του στο μουσικό κόσμο της εποχής. Παράλληλα με τις συνθέσεις του, αναγκάστηκε να στραφεί σε διασκευές, ενορχιστρώσεις και μεταγραφές έργων, ώστε να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Η καλλιτεχνική αναγνώριση αργούσε και η καθημερινότητα δεν ήταν εύκολη. Ο συνθέτης, πάντα ανήσυχος για την τύχη των έργων του, δοκιμαζόταν και από προβλήματα υγείας. Οι διαδοχικές απογοητεύσεις επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκιά, άρχισε να αναζητά μια εσωτερική στήριξη, μια φιλοσοφία ζωής, μια πίστη στον ίδιο του τον μετασχηματισμό. «Μια αλλαγή συμβαίνει μέσα μου. Αλλάζω τόσο ως καλλιτέχνης, όσο και ως άνθρωπος». Και ίσως μέσα σε αυτή τη φράση να κρύβεται ο σπόρος της μουσικής αθανασίας που θα ακολουθούσε. Στις 3 Μαρτίου του 1875, ο Ζορζ Μπιζέ τιμήθηκε με τον τίτλο του Υπότη της Λεγεώνας της Τιμής, μιας από τις ύψιστες πολιτιστικές διακρίσεις της Γαλλίας. Η ημερομηνία δεν ήταν τυχαία. Το ίδιο κιόλας βράδυ έκανε πρεμιέρα η νέα του όπερα, η Κάρμεν. Στη σκηνή εμφανιζόταν μια ηρωίδα, πρωτόγνωρη για το κοινό του 19ου αιώνα. Μια γυναίκα ελεύθερη, αισθησιακή, ανεξάρτητη και πάνω απ' όλα αλήγιστη απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. Η μορφή της προκάλεσε αμηχανία, ακόμη και σοκ. Πολλοί χαρακτήρισαν το λιμπρέτο ανήθικο, υπερβολικά τολμηρό για τα ήθη της εποχής. Κι όμως, πίσω από το θόρυβο της πρεμιέρας, η μοίρα ετοίμαζε μια σιωπηλή τραγωδία. Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα, ο Μπιζέ, αποθαρρυμένος και με την υγεία του να επιδεινώνεται, υπέστη αναπάντεχα καρδιακή προσβολή και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ήταν μόλις 37 ετών. Ενώ το Παρίσι δεν γοητεύτηκε αμέσως από την Κάρμεν, το έργο άρχισε σύντομα να κατακτά το κοινό της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκε εκατοντάδες φορές σε μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι σπουδαιότεροι τραγουδιστές της εποχής διεκδικούσαν με πάθος τους δραματικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε, όταν άκουσε την Κάρμεν, ανακάλυψε μια τολμηρή αμεσότητα έκφρασης και πάθους. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Αυτή η μουσική έχει τη ζέστη και τη λάμψη του ισπανικού ήλιου, όπου η εμπειρία της στιγμής δεν φυλακίζεται σε υπερβολική ψυχολογική ανάλυση. Την Κάρμεν, αν δεν την αγαπάς, θα σε αγαπήσει εκείνη, και αν σε αγαπά, πρόσεχε. Δεν ρωτά γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Η αγάπη της είναι ελεύθερη, φευγαλαία και απρόβλεπτη, τόσο παιχνιδιάρικη όσο και η χορευτική ρυθμή του Μπιζέ». Σε μια μεταγενέστερη επιστολή ο Νίτσε γράφει: «Άκουσα χθες την Κάρμεν του Μπιζέ για 20η φορά και όμως έμεινα εκεί με τρυφερή αφοσίωση και πάλι δεν έφυγα τρέχοντας. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος όταν αυτός ο Μπιζέ μιλά σε μένα. Ο Μπιζέ με κάνει γόνιμο. Επιστροφή στη φύση, στην υγεία, στη χαρά, στη νεότητα, στην αρετή». Ο Ζορζ Μπιζέ συνέθεται έργα μπροστά από την εποχή τους. Έργα που ούτε ο ίδιος πρόλαβε να φανταστεί ότι θα κάνουν τόσο μεγάλη πορεία και θα γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Χορός Μποέμ από τη σουίτα «Η ωραία κόρη του Πέρθ Σάρλ». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σάρλ Ντιτουά. Ζορζ Μπιζέ.

Habanera από την όπερα Carmen. Παίζει η Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γιώργ Σόλτη με τη χοροδία Τζον Άλντις. Μέτζο σοπράνο Τατιάνα Ντουριάνος. Ζορζ Μπιζέ.

Χορή Αραγκόν και Μποέμ από τη Σουίτες Κάρμεν. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα Λαμγό υπό τη διεύθυνση του Ιγκόρ Μάρκεβιτς. Ζορζ Μπιζέ.

Μαράρια από την όπερα «Η Αλής των Μαράριταριών». Παίζει η ορχήστρα της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Νίλς Κρεβίλιους. Τενόρος Γιούσι Μπιόρλινγκ. Ζορζ Μπιζέ.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Γλανούρισμα και Αντίνο. Από τη Σουήτα αριθμός 22. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Georges Bizet.

αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσω με μια φράση του φιλόσοφου Σενέκα. Ελευθέρωσε το μυαλό σου και σκέψου. Τις περισσότερες φορές η δυστυχία μας πηγάζει από τις σκέψεις μας και όχι από την πραγματικότητα. Συμφωνία σε ντομίζωνα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Georges Bizet.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής και μετά το γεγονός ότι μιλήσαμε για τα Μέγαρα με τον καλό μου φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Κίνη, τον Μεγαρίτη, τον δημοσιογράφο, ο οποίος μας έκανε μια ανασκόπηση της ιστορίας των Μεγάρων και όχι μόνο. Έχω ιδιαίτερη χαρά τώρα γιατί θα συνομιλήσω με ένα άλλο καλό μου φίλο από τα πολύ παλιά, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών θέσεων της Ελλάδος. Ναι, καλά καταλάβατε, είναι ο Ναύαρχος, ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τη συμμετοχή του όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Αλλά βέβαια, κοιτάξτε, αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται.
0: Τι εννοείτε, κύριε Ναύαρχε?
1: Εμείς εννοώ ότι θα μείνουμε στην Αθήνα για να δουλέψουμε όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, γιατί βεβαίως, εντάξει, άλλοι θα πάνε διακοπές, ας πούμε.
0: Ναι, προσέξτε, οι διακοπές οι δικές μου...
1: Εσείς ότι κάνεις και
0: σωστά, από σωστά, μαθαίνω. Σωστά, ναι. Ναι. Προσέξτε, ναι. Οι διακοπές δικές μας είναι από το σαλόνι στο υπνοδωμάτιο, από το υπνοδωμάτιο ναι. Στην κουζίνα. Αν νομίζετε ότι αυτές οι διακοπές είναι...
1: Η ταπεινότητά σας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εν πάση περιπτώσει, εγώ τη σέβομαι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα παραπέρα, εντάξει, μας ακούει ο κόσμος, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναύαρχε μου, εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Καταρχήν θα λείψετε, προσέξτε, θα λείψετε τώρα, δηλαδή τώρα πάνε να το αποφύγετε νομίζω. Το
0: παρακαλώ, ποιο, για πείτε μου.
1: Όχι, πάνε να αποφύγετε ότι τώρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα έχουμε εξελίξεις εδώ και τώρα που θέλετε να μην σας ξαναγράψουν οι Τούρκοι. Και πάτε διακοπές, τι να πω τώρα, ας πούμε, μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν θα υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις που πρέπει την επιστροφή τη δική μου να είναι συντομότερη, θα το κάνω.
1: Μα εδώ μιλάμε ότι θα έχουμε εξελίξεις την εβδομάδα που μας έρχεται. Αύριο μεθαύριο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Δηλαδή νομίζετε ότι θα έχουμε διάλυση...
1: Γιατί σφεύγετε τώρα,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Θα έχουμε διάλυση του ΝΑΤΟ δηλαδή.
1: Διάλυση του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω αν θα έχουμε, αυτό θα εξαρτηθεί. Αλλά αν κρίνω από τους λόγους του κυρίου Τραμπ για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι έρχεται με όχι καλές διαθέσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ, το οποίο βέβαια έτσι όπως προχωράει και έτσι όπως έχει καταντήσει, έχει χάσει κάθε έννοια των αρχών και των αξιών που ξεκίνησε και βασίστηκε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι δύο τελευταίοι γενικοί γραμματείς το έχουν κάνει κουρέλι.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι, κύριε Εγκολφόπουλε, Γιάννη μου, το θέμα είναι ότι κάποιοι πληρώνουν, κάποιοι δεν πληρώνουν. Και...
1: Αυτό είναι που φωνάζει και ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Δεν γίνεται να πληρώνουν οι άλλοι για όλους. Πώς το κάνουν?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που πληρώνουν, ο πρόεδρος Τραμπ τους εκτιμά και δεν τους ενοχλεί. Αλλά θυμώνει, διότι αυτός πληρώνει τα περισσότερα, θα μου πείτε, λένε πολύ, μα είσαι και τη μεγαλύτερη δύναμη. Ναι, αλλά δεν έχω κανένα λόγο, τους απαντά, να την έχω στην Ευρώπη και να ξοδεύω χρήματα στην Ευρώπη, όταν ο άλλος δεν βάζει, όχι αυτά που υποχρεώνει, δεν βάζει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί μια Ισπανία ή μια Πορτογαλία ή ένα Βέλγιο να είναι κάτω από το 1%.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να υπάρχουν χώρες όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι οι χώρες της Εστονία, Λετωνία, η Ελλάδα, η Μεγάλη Τουρκία. Με τα βία φτάνει το 2%. Ούτε φτάνει το 2%. Μα είναι όμως δυνατόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά να βλέπετε και τους γενικούς γραμματείς, ας πούμε, να εκθιάζουν και να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για αυτήν την υπόθεση. Και όταν τους τα λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ο άλλος προσπαθούσε προχθές να πει το άσπρο μαύρο μες στο λευκό οίκο, ο κύριος Ρούτε. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό το παραμύθι, ας πούμε, που πουλάνε για καθαρά προσωπικούς τους λόγους, διότι εκεί φτάνει το θέμα. Για καθαρά προσωπικούς τους λόγους. Έχουν γραμμένη τη συμμαχία στα παλιά στα παπούτσια.
0: Το ζητούμενο είναι ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο παραένα ή στο και ένα.
1: Κοιτάξτε, φτάσαμε βεβαίως, φτάσαμε, λόγω των συνεχών λαθών, σας είπα, των τελευταίων, δηλαδή του κυρίου Στόλτεμπεργκ και του κυρίου Ρούτε. Ο κύριος Ρούτε αποδεικνύεται απαράδεκτος από πάσης πλευράς. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, να πω ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Νορβηγία δεν ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άντε να πω δεν ήξερε τα θέματα. Εν τούτος εδώ, τι παιχνίδι παίζει. Τι παιχνίδι παίζει. Είναι δυνατόν να κάθεται να λέει όλα αυτά που λέει και να, δηλαδή να προσπαθεί να πει στον πρόεδρο Τραμπ προχθές ότι δεν έχεις δίκιο, του λέει, εμείς πληρώνουμε. Όταν τα επίσημα έβγαλε το ΝΑΤΟ, ξέρετε, το ΝΑΤΟ έβγαλε τον Απρίλιο μία μεγάλη έκθεση για τη συμμετοχή και για τα οικονομικά των χωρών. Εάν το δείτε αυτό θα τρελαθείτε. Δηλαδή θα πείτε, μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή και εμείς στην Ελλάδα θα εκνευριστούμε με την αδιαφορία ορισμένων χωρών να συνεισφέρουν σε αυτό που συνεισφέρει μία χώρα η οποία πτώχευσε. Η Πορτογαλία, η Ισπανία που και αυτές είχαν τα ίδια οικονομικά προβλήματα με εμάς, στα παλιά στον παπούτσια το ΝΑΤΟ. Λέει, εγώ θα τρέχω, λέει, για να αντιμετωπίσω τους Ρώσους που με απειλούν εμένα, οι Ρώσοι, ξέρω εγώ. Ποια Ρωσία απειλεί τώρα, ποιον απειλεί η Ρωσία.
0: Σωστό.
1: Η Ρωσία, ποιον απειλεί, η Ρωσία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έχει 4 χρόνια πόλεμο. Προσέξτε, πάμε 4,5 χρόνια πόλεμο τώρα.
0: Ναι, πάμε στον 5ο, έχετε δίκιο απόλυτα.
1: Λοιπόν, και η Ρωσία δεν έχει καταλάβει και δεν, πλέον έχει αρχίσει και κολλάει, δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Δεν μπορεί να βγει δηλαδή τον πόλεμο αυτό, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Και δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί να προχωρήσει στο πεδίο, δηλαδή δεν μπορεί να προελάσει, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι. Να κερδίσει, ας το πούμε έτσι.
1: Να κερδίσει αυτά που θέλει. Οι Ουκρανοί αμήνονται πάρα πολύ σκληρά. Λοιπόν, και βλέπουμε μια υπερδύναμη η οποία 4,5 χρόνια δεν μπορεί να φτιάξει μια χώρα η οποία δεν είχε τίποτα. Θα μου πείτε, τι βοηθάνε οι άλλοι. Ναι, τι βοηθάνε οι άλλοι, αλλά και αυτοί υποτίθεται υπερδύναμοι.
0: Είπατε υποτίθεται έτσι.
1: Τα οικονομικά της στοιχεία πάνε από το κακό στο χειρότερο και μέσα σε αυτό το γενικό κακό έχουμε και 2 γενικούς γραμματείς οι οποίοι παίζανε ένα περίεργο και πραγματικά ρόλο ο οποίος δημιουργεί πολλά σοβαρά ερωτηματικά. Λοιπόν, τι θέλετε.
0: Μάλιστα. Τώρα τι βλέπετε να γίνεται εσείς με όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, σας είπα, εάν κρίνουμε από αυτά που είπε στους λόγους του και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, κοιτάξτε, θα συγκρουστεί άσχημα, θα τα πει άσχημα. Έχει δηλώσει ήδη ότι θα αποσύρει δυνάμεις από την Ευρώπη, δυνάμεις οι οποίες θα πλήξουν όχι μόνο στρατιωτικά, θα πλήξουν οικονομικά. Ξέρετε τι θα πει.
0: Είναι όμως έτοιμη η Ευρώπη, Γιάννη μου, κύριε Γκολφόπλε, να αναλάβει τις τύχες της?
1: Όχι βέβαια, δεν είναι έτοιμη.
0: Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ξέρετε, η Ευρώπη έχει το εξής πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι οικονομικά οι μεγάλες χώρες βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Άρα και βεβαίως ο κόσμος απαιτεί να έχει μια καλύτερη ζωή. Σε όλες τις χώρες. Βλέπετε, η Γερμανία. Χθες ανακοίνωσε πολύ σκληρά μέτρα ο καγκελάριος της Γερμανίας. Βλέπετε, η Γαλλία το τι γίνεται. Βλέπετε 1,000 άλλα πράγματα. Τις μεγάλες χώρες. Δεν μιλάω για τις μικρότερες. Παντού ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Διότι οι κυβερνήσεις δεν κοιτάνε τον κόσμο, διότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα λόγω της αυξήσεως των καυσίμων, λόγω του πολέμου, λόγω της διακοπής του εφοδιασμού με αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, λόγω της Ουκρανίας, λόγω πολλών άλλων πραγμάτων. Και έρχεται ο πρόεδρος Τραμπ και τους λέει πρέπει να αυξήσει τις οικονομικές δαπάνες. Δεν μπορούνε. Και τους λέει και κάτι ακόμα. Ότι ξέρετε, θα σας πάρω εγώ από εκεί. Με αν πάει να πάρει 5.000 κόσμο, 30.000 κόσμο που λέει που από την Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι τεράστιο πλήγμα.
0: Βέβαια.
1: Οι Αμερικανοί αφήνουν πάρα πολλά λεφτά στην οικονομία της Γερμανίας. Εδώ, αν θα σας θυμίσω, τις βάσεις στη Νέα Μάκρη είχαμε. Τη βάση στη Νέα Μάκρη. Και έκλεισε. Και για πόσα χρόνια η Νέα Μάκρη δεν μπορούσε να ορθοποδήσει. Δέστε τι έγινε στο Ελληνικό. για πόσα χρόνια δεν μπορούσαν να αρθοποδήσουν. Και δέστε τη διατήρηση των βάσεων στη Σούδα. Η οικονομική ενίσχυση είναι στην περιοχή των Χανίων. Τεράστια οικονομική ενίσχυση. Αφήνουμε όλα τα άλλα. Αφήνουμε τα στρατιωτικά θέματα. Τόσος κόσμος υπάρχει εκεί. Αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε ανάγκη. Υπάρχει χώρα που δεν τα έχει ανάγκη.
0: Ναύαρχέ μου, τι περιμένει ο Ερντογάν λοιπόν τώρα, μιας και θέλει να πάει μία μέρα νωρίτερα ή λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ?
1: Θα πάει, θα φτάσει αύριο το πρωί και θα φύγει το απόγευμα, 36 ώρες θα μείνει στην Τουρκία. Είναι τελειωμένο αυτό, δεν μένει παραπέρα. Θα τον δει τον πρόεδρο Ερντογάν, θα του δώσει εκεί τους κινητήρες. Τώρα διαβάζω, γράφουν σήμερα, θα πάρει τα F-35. Καλά, τώρα ο καθένας, να σας πω, πλέον η τουρκική προπαγάνδα και δεν ξέρω, αυτός ο φιλοτουρκισμός στην Ελλάδα για να κάνει...
0: Γράφουν σημερινές εφημερίδες τέτοια.
1: Για να γίνει αντιπολίτευση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μα σε οποιαδήποτε. Δεν είναι τωρινό αυτό. Δεν είναι λόγο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και του ΣΥΡΙΖΑ και πριν, όποιος ας πούμε βγάζουν ένα φιλοτουρκισμό όλοι τους και τρελαίνουν τον κόσμο. Ο οποίος δεν βασίζεται σε στοιχεία ισορροπίας δυνάμεων ή στρατιωτικά στοιχεία. Βασίζεται σε καθαρά κομματικά κριτήρια. Και, και είναι τρομερό το κακό που γίνεται. Το πόσο περνάνε οι θέσεις της Τουρκίας στο μυαλό των Ελληνών, που οι άνθρωποι δεν ξέρουν και όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να έχεις απέτηση τώρα από έναν άνθρωπο που ζει σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα και τα λοιπά, να γνωρίζει όλα αυτά. Διαβάζει έναν τίτλο εφημερίδος και σου λέει πω, κοίταξε να δεις τι γίνεται, θα πάρουν F-35.
0: Ναι, δεν διαβάζει όμως το κείμενο ενδεχομένως.
1: Δεν διαβάζει το
0: μέσα
1: κείμενο.
0: Στο ρεπορτάζ προχθές, το σχόλιο να είναι αλλιώς.
1: Θα σου πω, χθες συμμαθητής μου, φίλος μου, με παίρνει τηλέφωνο από μια πόλη της Ελλάδος εδώ και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, θα συμβεί αυτό. Λέω, ποιος το γράφει? Ποιος το γράφει, λέω, διάβασε, ποιος το γράφει αυτό?
0: Ποιος το υπογράφει δηλαδή?
1: Ναι, ποιος υπογράφει, ποιος γράφει το κείμενο.
0: Ναι, ποιος το υπογράφει.
1: Και όταν είδε ποιος γράφει το κείμενο, μου λέει, εντάξει, λέει, κατάλαβα, έχεις δίκιο. Μα λέω, αυτά θα κοιτάτε.
0: Είναι σαν και, Γιάννη μου, είναι σαν και αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο μεγάλος. Όταν είδε στενοχωρημένο τον Ανδρέα Παπανδρέου στον καφέ, μπροστά μας τώρα, έτσι, εγώ το έζησα αυτό. Του λέει, τι έχεις, λέει, με βρίζει. Λέει, ποιος σε βρίζει? Ο Κοντονής. Μη δίνει σημασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει καμιά αξία αυτός που τον έβριζε, εάν δεν τον έχει βρει, ας πούμε, ο Καραμαλής ή οποιοδήποτε άλλος επώνυμος, ή μάλλον επώνυμο εχμόνι, πιο γνωστό.
1: Έτσι, πιο γνωστός. Βλέπετε, να το, είδατε, το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, μα είδατε, αυτό είναι το τρομερό όμως, ότι ο κάθε, οποιοδήποτε, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, γράφει για πολιτευτικούς λόγους, το ακούει και πέφτει το ηθικό. Δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι να πέφτει το ηθικό των Ελλήνων? Ή έτσι λέμε ότι ξέρεις, λέμε την αλήθεια? Μα θα αποδειχτεί η αλήθεια σε δύο μέρες. Σας παρακαλώ, την Τρίτη το πρωί, την Τετάρτη το πρωί θέλω να μιλήσουμε και να δούμε αν θα έχουν πάρει F-35 οι Τούρκοι, ας πούμε.
0: Σωστό. Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Για να δείτε πώς και το γράφουν, ας πούμε, με τίτλους αντιπολίτευση, ας πούμε, για ποιο λόγο, στα εθνικά μας θέματα, για την πατρίδα μας. Μειώνουμε την αξία την πατρίδα μας και το ηθικό των Ελλήνων για να κάνουμε για κομματικούς λόγους αντιπολίτευση. Αυτό, κοιτάξτε, δεν μπορεί να... όπως και να το δεις, ας πούμε, δεν μπορείς να σέβεσαι αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε.
0: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτο και με Κίνα δεν πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
1: Όχι, κύριε Κοντονίκη, τώρα κακά τα ψέματα τώρα. Η Ελλάδα μας πάει μπροστά και έχει γίνει μια χώρα.
0: Εννοώ ως προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, δηλαδή στην εξωτερική μας πολιτική. Στη στρατιωτική μας πολιτική.
1: Αυτές είναι επιλογές. Ακούστε κάτι. Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα λάθη και αυτά τα λάθη δεν διορθώνονται σαν τον γόρδιο δεσμό. Κοιτάξτε να δείτε, από εκεί και μετά θα πω είμαστε για αξία της τύχης μας.
0: Το γόριο δεσμό, κύριε Γκολφόπλε, Γιάννη μου, το
1: όχι,
0: κόψαμε.
1: Το λέω γιατί το χρησιμοποίησε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός.
0: Ξέρω. Ναι.
1: Ναι, είπε ότι αν δεν είναι, λέω, εγώ δεν μας κόβεται με το σπαθί.
0: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι να βλέπουμε, οι πάντες να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μόνο ένας να βλέπει ότι τα πράγματα είναι καλά.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πριν, λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του συνεδρίου ή τη συνόδου του ΝΑΤΟ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Και έχουμε και λέμε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη ακόμα να αναλάβει ούτε μία καρφίτσα.
1: Ακούστε κύριε Κοντονή, στο ΝΑΤΟ κανένας δεν θα ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά.
0: Όχι, δεν
1: είναι σοβαρό θέμα. Ναι. Ούτε αφορά ούτε την Κύπρο, ούτε αυτά τα στρατηγία που ακούω που λένε τώρα μισό λεπτό. Αυτά δεν είναι θέματα που θα ασχοληθούν, αυτά είναι θέματα καθημερινής διαχείρισης των θεμάτων του ΝΑΤΟ και δεν είναι θέματα των ηγεσιών. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ θα ασχοληθεί από εδώ και πέρα.

0: για να μαζέψουμε τις νάρκες από το Ορμούς. Η ΕΔΑ θα στείλει ένα βοηθητικό πλοίο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις επιχειρήσεις, εάν γίνουμε. Και συνεννοείται η Γαλλία και η Αγγλία με την κυβέρνηση του Ομάν, το οποίο διεκδικεί το μισό Ορμούς, τη μισή διαδρομή, δηλαδή τη νότια διαδρομή του Ορμούς. Λοιπόν, θα συζητήσουν. Βγαίνει το Ιράν λοιπόν και λέει, αν το κάνετε αυτό, λέει, εγώ δεν δέχομαι πλοία να είναι εκεί ξένων χωρών ή του ΝΑΤΟ. Και δεν μιλάει κανένας. Προσέξτε, δεν μιλάει κανένας. Και οι μόνοι που βγαίνουν και μιλάνε είναι οι Αμερικάνοι. Όταν λέω ότι μιλάει κανένας, μιλάω εδώ, στους Ευρωπαίους, έτσι. Κανένας. Και οι μόνοι που βγαίνουν και μιλάνε είναι οι Αμερικανοί. Και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, είναι δυνατόν να σας ζητάω μια βοήθεια και να μην μου δίνετε ούτε να μπορέσουν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα μου σε βάσεις οι οποίες είναι του ΝΑΤΟ και μπαίνω σε ένα κομμάτι αυτών των βάσεων έχει φτιαχτεί με λεφτά του Αμερικανικού Δημοσίου. Και του λένε όχι. Και βλέπετε όλοι να, αλλά λένε ναι στην Τουρκία και τρέχουν στην Τουρκία και τρέχει ο κύριος Ρούτε στην Τουρκία και τρέχουν στην Τουρκία να τις δώσουν Patriot, η οποία δεν συμμετείχε σε καμία από τις κυρώσεις, η οποία δεν συμμετείχε πουθενά και τρέχουμε να την ενισχύσουμε λέγοντας ότι είναι υπερδύναμη σε σιγά τα αυγά, ας πούμε.
1: Τώρα για λίγο θέλω να σταθούμε, κύριε Κολχόπλε, καλό μου φίλε Γιάννη Ναυαρχέ μου, να σταθούμε λίγο στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να έχει αναλάβει τις τύχες της? Δηλαδή να έχει ένα στρατό όχι σ' άξιο του ΝΑΤΟ, αλλά παραπάνω από το ΝΑΤΟ, βρε παιδί μου.
0: Προσέξτε. 27 από τις 32 χώρες, ας πούμε. Εντάξει, είναι και μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Άρα.
0: Ακούστε, αυτές ήδη έχουν αποφασίσει να ξοδέψουν λεφτά. Και θα ξοδέψουν λεφτά από το κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο. Τι προσπαθούν τώρα να κάνουν για τις άλλες χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, να τις βάλουν και αυτές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, και είναι μέλη του ΝΑΤΟ, να τις βάλουν και αυτές μέσα, βλέπε Αγγλία, Τουρκία, βλέπε Νορβηγία. Λοιπόν, οι οποίες...
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
0: Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διότι δεν συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε τι έχει συμβεί στην Αγγλία. Βλέπετε πώς τα οικονομικά της Αγγλίας πάνε το κακό στο χειρότερο. Για φανταστείτε, απλώς λέω κάτι, η εξόδος από την Ευρώπη τους έχει δημιουργήσει. Για φανταστείτε, τότε να μας είχαν διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Για φανταστείτε σήμερα πώς θα ήμασταν.
1: Τι να πω τότε με το δημοψήφισμα, το θυμόσαστε ευτυχώς.
0: Αφήστε το δημοψήφισμα, τον τεραχμή που θέλαν, που πηγαίνουν και παρακαλάγανε τον Πούτιν που δεν έχει να σώσει την πατρίδα του και θέλει να σώσει εμάς. Πηγαίνουν και λέγανε να σώσουν εμάς.
1: Θα είμαστε τώρα ως τριτοκοσμική χώρα, θα είμαστε τώρα, Ναύαρχε.
0: Τι είπατε?
1: Θα ήμασταν τώρα τριτοκοσμική χώρα με την Τουρκία Βελγκέκα.
0: Τριτοκοσμική δεν λέτε τίποτα. Δεν λέτε τίποτα. Δεν λέτε τίποτα. Και αντί όλα αυτά να τα θυμόμαστε, ο άλλος βγήκε και είπε ότι θα ρισκάρω, λέει. Λες και αυτός είναι ιδιοκτήτης των Ελλήνων.
1: Ναι. Έπαιζε τάβλη. Έπαιζε τάβλη και θα ρισκάρει.
0: Δεν θα κάνω στρατό.
1: Ναι, ναι.
0: Α, θα ρισκάρω, λέει. Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Δηλαδή η ανοησία πάει σύννεφο, ας πούμε. Θα ρισκάρει απέναντι στην Τουρκία.
1: Και έρχονται αυτοί πάλι και ζητούν την ψήφο μας. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Ο ελληνικός λαός ας κρίνει, ας πούμε, το τι γίνεται. Υπάρχουν. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναυαρχέ μου.
0: Το θέμα είναι ότι και η Ευρώπη ακόμη και η κυρία Κάλλας, εντάξει, δεν στέκεται σωστά σε πολλά θέματα. Το να πάει να δει τον πρόεδρο Ερντογάν και να μην κάνει καμία δήλωση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, τι έχει κρυφή ατζέντα εκεί?

0: εισιτήρια από τους Ευρωπαίους. Έχει κρυφή ατζέντα ή έχει κανένα οικονομικό όφελος από την η κυρία Κάλλας ή η Ευρώπη από την Τουρκία και δεν μας λέει τι υπόθηκε. Πήγαν τρεις επίτροποι που εσείς και εγώ τους πληρώνουμε. Και αυτοί γιατί δεν μιλάνε στους άμεσα ενδιαφερόμενους? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή με τους Έλληνες πολιτικούς είναι αλλαλίστατοι και όταν πάνε στην Τουρκία
1: έχουν καταπιεί την γλώσσα τους.
0: Δεν βγάζουν λέξεις.
1: Έχουν καταπιεί την γλώσσα τους. Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν? Και εδώ έρχεσαι να πεις, ωραία, και το πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικό μας? Εγκάλεσε την κυρία Κάλλας? Ή ξέρουν και τι γίνεται? Και βεβαίως δημιουργούνται ερωτηματικά.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Στα διά μου...
0: Δηλαδή, και να μην πάω παραπέρα τώρα σε άλλα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο, Ναυαρχέ μου, έχετε δίκιο.
0: Δεν θέλω να θυμίζω, γιατί είναι εθνικά μας θέματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πάντα. Και εσείς είστε προσεκτικός, Ναυαρχέ μου.
0: Τα παρακολουθούμε και ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε. Μπορούμε να τα κρίνουμε και δόξα τω Θεώ, οι φιλίες και οι γνωριμίες που έχουμε μας δίνουν την άνεση να ακούμε και από ορισμένες πολύ σοβαρές χώρες ανθρώπους για το πώς κρίνουν εδώ τους δικούς μας πολιτικούς. Και θα σας πληροφορήσω ορισμένους από αυτούς που κι εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, να το πω πολύ απλά, τους χαρακτηρίζουν όχι με κολακευτικά λόγια.
1: Σωστά. Λοιπόν, Ναυαρχέ μου, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την βοήθεια. Θα τα πούμε βεβαίως μετά. Μετά, από λίγες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης εδώ και σε ακούει. Καλημέρα σου λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σου, Γιάννη μου, κύριε Κολφόπουλο, καλημέρα.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: αφού πρώτα του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα και μπορώ να πω ότι ήταν χιλιάδες τα μηνύματα που πήρα για όλα αυτά που είπε ο Γιώργος Ψήλιας, ο καλός μου φίλος και ο συνάδελφος, να τον καλωσορίσω και σήμερα, αλλά από τις επόμενες εκπομπές μετά τις διακοπές θα τον έχω πάλι κοντά μου εδώ για να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου, έσπασε ρεκόρ.
1: Σιγά μου, έσπασε ρεκόρ, υπερβάλλει.
0: Αλλά όχι,
1: να πεις ένα καλό λόγο τώρα, εσύ και γιατί με αγαπάς.
0: Ότι σε αγαπάω το ξέρεις και είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας για όλα αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας αυτή τη εβδομάδα. Ας πούμε η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, αλλά αγόραζε σπίτια από τα φανς. Λέμε τώρα, λέω, εντάξει. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει, να φαίνεται το αληθινό πρόσωπο.
1: Έτσι δείχνει. Κοίταξε τώρα, έβγαλε μία δικαιολογία λέγοντας ότι το σπίτι αυτό, λέει, είναι 29 τετραγωνικά μόνο, το είχε αγοράσει μαζί με τον πρώην σύντροφό της.
0: Ναι, αλλά υπογραφή είναι η δική της.
1: Είχανε μια εταιρεία real estate, ήταν γνωστό αυτό, μαθώνε. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι δικαιολογίες, ακόμη και αν είναι δικαιολογίες, αυτή τέλος πάντων αυτό που είπε, και ακόμη και αν είναι έτσι, δεν ξεπερνιούνται εύκολα, Γιώργο μου, από τον κόσμο αυτό.
0: Α, βέβαια, βέβαια. Έχασε την έγκλη τη μεγάλη που είχες.
1: Ότι έχει αλληλομηνηθεί με έναν άλλο κύριο, όπως λέγεται, Φρονιμάκης, που ήταν μέλος του κόμματός της.
0: Ο οποίος τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Βεβαίως, δείχνει τέλος πάντων να ξεφουσκώνει αυτή η ιστορία, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο. Ενώ αυτή η ιστορία του, ας το πούμε, ξεφουσκώματος έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα 20 μέρες, με όλα αυτά που γίνανε και με τους στρατηγούς, τον πέραχο, τον Θανάση τον Παπα-Νικολάου και τον Κοκοτσάκη τον πραγματογνώμονα.
0: Ναι, με όλους αυτούς τα βασικά της στελέχη, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Και ένας δημοσκόπος όμως μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ο οποίος θέλει να λέγεται και σπουδαίος, εντάξει, μπορεί να είναι ο άνθρωπος, ο κύριος της μέτρων ανάλυσης, και της έδωσε, Γιώργο, 7-8%. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό.
0: Είναι μεγάλο, αλλά κάποιοι άλλοι όμως δεν τη βάζουν ούτε καν στη Βουλή.
1: Βεβαίως, αλλά και μου έκανε εντύπωση που ο συγκεκριμένος, όπως και επίσης και ο φίλος μου ο Γεράκης της Μάρκ πριν από λίγες μέρες, αυτός της έδωσε τούπολη, της έδωσε 10%.
0: 10,5.
1: 10,5. Είδες εσύ πιο ενημερωμένος από μένα. Ξέρω εγώ, μου φαίνονται λίγο αυτά λίγο απίθανα. Έτσι. Άλλο απίθανα γιατί δεν εξηγούνται με τη λογική. Όταν ένα κόμμα φιλορροή να του δίνει 10,5. Επίσης το άλλο μεγάλο θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις πει στην εκπομπή σου. Είναι με ένα κοινό μας φίλο που έσκασε χτες, τον Γιώργο τον Καραμέρο, που έκλεισε την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ πρωί-πρωί για να πάει στο Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Καραμέρος εδώ και πολύ καιρό έλεγε φτιάχνουμε κάτι μεγάλο και έρχεται ο Τσίπρας κτλ. Αλλά έσπευσε να είναι ο πρώτος, γιατί είναι ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που παρατάει την έδρα και... για να πάει στο Τζίπρα. Και βγήκε χθες ο Νίκος ο Μωραήτης, που προφανώς τον έχει βγάλει στην εκπομπή του ΣΥ, και είπε να προσέξουν αυτοί που φεύγουν, να προσέξουν το κενό όπως είναι στον Πριαστό.
0: Ναι, το κενό μεταξύ της πλατφόρμας και του τρένου, ναι.
1: Μεταξύ λοιπόν του φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα τους πάρει ο Τσίπρας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που φεύγουν και πάνε στο Τζίπρα, ας πούμε οι βουλευτές ή ο Ζαχαριάδης ή η Μαρελίζα πριν από λίγες μέρες, που δεν είναι βέβαια βουλευτές αυτοί.
0: Ναι, αλλά ο Καραμέρος είναι όμως.
1: Ναι, βέβαια, αυτό σου λέω ήταν η πρώτη κίνηση. Προφανώς θέλω να πω ότι τα έχει συνενωθεί με τον Τζίπρα, δεν φεύγει έτσι. Το θέμα είναι όμως, είδες και την παράλληλη εξέλιξη, ότι ο Σπύρτης που ήταν πρώτος επιλαχών αρνήθηκε να δεχτεί την έδρα, δεν έδωσε καν σημασία. Και η έδρα του Καραμέρου που πάει στη νεαρά κυρία Κοροβέση, η Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη. Πράγματα δηλαδή αυτά. Ένα κελάς, ας πω. Βέβαια, απολογούν οι οπαδοί του Κασελάκη και λένε, ορίστε, που χτίζαμε έδρα στη Βουλή με τη Μυρτό Κοροβέση.
0: Είναι τραγελαφικό, είναι τραγελαφικό. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι μια δημοσκόπηση, η οποία και εσύ την ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά και εγώ την έχω πολλές φορές σήμερα δει, μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου πεις την άποψή σου. Είναι η εξής δημοσκόπηση, η οποία λέει τώρα το εξής. Πρόσεξε το, λέει τώρα. Βάζει καταρχάς στη Βουλή 5 κόμματα. Έτσι. Λέει Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του Τσίπρα, το Πασόκ, ποια είναι η άλλη εδώ.
1: Το ΚΚΕ προφανώς, ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και δεν βάζει κάποια άλλα κόμματα, δηλαδή πέντε κομματική Βουλή. Ούτε και τη ζωή της πλεύσης.
1: Ναι, η ζωή της πλεύσης την έχουν κατεβάσει πολύ. Μας ακούσει κιόλας και μας είσαι μας δείτε. Αλλά την έχουν κατεβάσει πολύ οι δημοσκόποι. Τη βάζουν δεν τη βάζουν τελευταία.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Έχει λογική όμως αυτό, Γιώργο.
0: Βέβαια έχει λογική.
1: Γιατί οι οπαδοί της. Πάλι στον Τσίπρα. Τι ήταν οι οπαδοί της ζωής από το φεγγάρι, είχαν κατέβει.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι πιο πολύ. Θεωρητικά έτσι τώρα προφανώς ένα κόμμα το ψηφίζουν. Το ψηφίζουν, δεν μπορεί να ξέρει ποιοι το ψηφίσαν, αλλά θεωρητικά προέρχονταν από εκεί. Θεωρητικά. Το θέμα είναι ότι αν με ρωτά τη γνώμη μου, η ζωή θα ψηλομπεί στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι δεν θα μπει. Η νίκη δεν πιστεύω να μπει.
0: Όχι, πάει, γιατί αυτό τελείωσε. Μα τέλειωσε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό. Όλα ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν ξέρω κιόλα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε καν. Εδώ έχουμε εξελίξει κι άλλε, έτσι, γιατί βγήκε πολλά τη εχθέ, έκανε κάτι δηλώσει και είπε ότι να τελειώνει το πανηγύρι αυτό στις 11 του μηνός. Πρέπει να βγω αρχηγός εγώ, έτσι εγώ να βγω αρχηγός για να σώσω το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σώζεται. Ο παπάς είχε πάρει σβάρνα τα κανάλια όλη την εβδομάδα και μιλούσε για συλλογική ηγεσία. Η Δούρου που είναι ο τρίτος πόλος αυτής της ιστορίας λέει ότι να δούμε, να κάνουμε διάλογο, να μιλήσουμε, να πάμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Και εκεί φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ίσως πιο ρακδαίες, γιατί έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή της 11ης μηνός, μάλλον είναι το άλλο Σάββατο, 11ης μηνός,
0: ναι, ναι.
1: Για να υποτίθεται για να αλλάξει η απόφαση, αλλά βγαίνουν αυτοί που έχουν ψηφίσει πέρυσι τις απόφασεις της σύμπλευσης με τον Τσίπρα και λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Υποψιάζουμε δηλαδή ότι μέσα στη βδομάδα θα φύγουν κι άλλοι βουλευτές όπως ο Καραμέρος. Δηλαδή, λέω παράδειγμα ένα εγώ τον Μπάρκα, λέω ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι τον είπα τώρα τυχαία, αλλά δεν μπορεί, τέλει θα φύγουν.
0: Και τους θέλει πέρα χάνοντας την, παραδίδοντας μάλλον την έδρα τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Παραδίδοντας την έδρα τους. Την έδρα τους, γιατί φοβούνται ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Αν και μέσα στη βδομάδα επίσης είδα εγώ και κάποιες άλλες κινήσεις. Είδα κάτι δηλώσει του Πρωθυπουργού στο Λιμπεράλ, θα τη διάβασε εσύ. Εκεί φαίνεται να παγώνει κάπως το θέμα των εκλογών του φθινοπόρου, να το πηγαίνει προς τα πίσω. Βέβαια, βγήκε αυτή η απόφαση της Κεραμέως, που επίσης την είδαν οι ακροτές μας, οι κύριες και εσύ. Πολύ σημαντική απόφαση για τη μη περικοπή των συντάξεων Χειρίας.
0: Χειρίας, ναι, και
1: που δείχνει μια σπουδή αυτό. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Γιατί το κάμα τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι λίγο ύξης.
0: Αν θα δοθεί και ο 13ος μισθός στους συνταξιούχους, αυτό σημαίνει εκλογές.
1: Αν το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει σίγουρα.
0: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορεί να είναι Γιώργο ένας πρωθυπουργός τώρα να βγαίνει και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και να πει ξαφνικά στις 22 Αυγούστου πως είναι κάνει ο Σιμίτης, θα θυμάσαι το 1996, 22 Σεπτεμβρίου πάμε στις εκλογές ή ο Καραμαλής το 2007. Έτσι. Θυμάμαι ήμασταν με το σουφλιά στην Πάρνηθα τότε που είχε καεί και του λέω θα πάμε σε εκλογές, τι θα κάνουμε μου λέει. Και πραγματικά γίνανε εκλογές 22 Σεπτεμβρίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι τέλος πάντων και αυτό είναι στον αέρα, δεν είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Όχι ακόμα, όχι, ναι, σωστό.
1: Όχι ακόμα.
0: Για πες μου την άποψή σου για το γεγονός των Μολότοφ που επέστρεψαν.
1: Συγκλονιστικό γεγονός. Κοίταξε Γιώργο, εάν δεν είχε υπάρξει ο θάνατος της άτυχης γυναίκας εκεί της Βάγιας Νέστορος, της μητέρας της Αφροδίτης, θα έλεγε εντάξει, βάλανε η αναρχική
0: Γαζάκια, Μολότοφ, ναι,
1: γιατί κάπως έτσι το βλέπουμε τώρα, βάλανε ακόμα η αναρχική Μολότοφ, απαράδεκτο, καταδικαστό, δεν το συζητώ, αλλά δεν άντε. Τώρα όμως έχεις ένα θάνατο, έχεις μια τραγωδία, έτσι. Είναι συγκλονιστικό γεγονός. Έτσι. Είναι, πώς να το πούμε, καταδικαστέο.
0: Πολλοί λένε ότι επέστρεψε ο Τσίπρας, επέστρεψαν και οι Μολότοφ.
1: Εντάξει, πολλοί λένε, εγώ δεν το λέω. Έτσι,
0: είπα πολύ, δεν είπα ούτε εσύ ούτε εγώ.
1: Ναι, ούτε εσύ το λες βέβαια. Όμως με αυτό υπήρξε ένα θέμα, όπως είδες, με τον Κερανάκη, που πλακώθηκε με τα στελέχη εκεί της, του Τσίπρα, αυτά τα νεαρά παιδιά που βγαίνουν στο, που έχουν, πώς το λένε, που έχουν πλημμυρίσει τα κανάλια το τελευταίο διάστημα και τα βγάζουν και τα κανάλια και τρελαίνονται οι Σιριζέοι παλιοί που δεν είναι αυτοί. Αυτό έλεγα του Καραμέρο που υποφέρει. Υποφέρει, το λέω που βλέπει την Κουφονικολάκη και δεν είσαι στην μπροστά. Και γέλαγε βέβαια. Λοιπόν, ένα παράδεκτο γεγονός. Εγώ δεν θέλω να. Δεν θέλω να, γιατί υπήρξε μια ομότιμη καταδίκη τώρα. Μην
0: ναι, ούτε να πούμε ότι ήταν προβοκάτσια που λέει η Κωνσταντοπούλου.
1: Προφανώς τώρα και είναι κάποια από αυτούς τους καταληψίες εκεί, τους νεαρούς που παριστάνε τους αναρχικούς και τους αντεξουσιαστές. Και αυτή την κάμανα, αυτή τη γελιότητα και την απαράδεκτη πράξη. Αλλά πρόσεξα το χθεσινό βίντεο που κυκλοφόρησε προχτές μάλλον και χθες. Εκεί δεν είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν, γιατί αυτός ο τύπος εκεί που φοράει τα μαύρα θα τον βρούνε, δεν υπάρχει.
0: Α, βέβαια.
1: Έχεις εικόνα, έχεις το ολόκληρο άνθρωπο, τις κινήσεις του, το μηχανάκι του. Θέλω να πω ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός των δραστών.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να εντοπιστούν, Γιώργο, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε ένα θάνατο εκεί πέρα, έτσι. Δεν έχουμε δύο αυτοκίνητα που καήκανε. Τι έφταιγε αυτή η γυναίκα τώρα που κατέβηκε κάτω να δει αν της κάψαν τα μάξα τώρα το παιδί της, το ένα το άλλο. Είναι ντροπή πράγματα σε μια.
0: Ακριβώς όπως το είπες, είναι ντροπή.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι. Γιώργο μου, εγώ.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή. Ναι. Και όσοι δείχνουν ανοχή, δηλαδή, σε αυτές τις πράξεις βίας και τρομοκρατίας από εγώ, είναι απαράδεκτοι. Και ντροπίδες με μια λέξη.
0: Έτσι, σωστά. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες ωραία πράγματα. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά όταν επιστρέψουμε με την άδειά μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Γιώργο, ψηλή ευχαριστώ.

0: Συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, θα καλωσορίσω για άλλη μια φορά τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, ένα καλό μου φίλο, συγγραφέα, έναν ανθρωπογνώστη των διεθνών καταστάσεων. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Είναι ο φίλος μου, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημερίζω τον Πρίτανη των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με κάνετε και κοκκινίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι από καρδιάς και
0: το ξέρω. Το ξέρω και το δέχομαι από εσάς.
1: Έχουν απομείνει λίγοι καλοί δημοσιογράφοι πλέον στην Ελλάδα και αυτό είναι δυστύχημα, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Δυστυχώς έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Κύριε καθηγητά, για να πάμε να δούμε σιγά σιγά τα πράγματα. Έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τις επόμενες ώρες. Πάμε προς διάλυση του ΝΑΤΟ. Τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να μιλήσουμε από τώρα για διάλυση του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο αναμένουμε είναι μια τεταμένη σύνοδο. Ο κύριος Τραμπ, από ό,τι τιμολογείται, θα επιτεθεί στους συμμάχους επειδή κατά αυτόν δεν τον βοήθησαν όταν τους είχε ανάγκη στον πόλεμο στο Ιράν. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία, καθώς είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν άλλοι να τον εξευμενήσουν και άλλοι να τον αντιμετωπίσουν. Ναι. Μένει να δούμε βεβαίως πώς ο κ. Τραμπ θα εκλάβει αυτή την αντίδραση και τι μέλη γενέστε, κύριε Κοντονή, με τα ελληνοτουρκικά.
0: Διότι
1: διότι αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Ο κ. Τραμπ θα πάει εκεί. Έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα οι Τούρκοι. Φημολογείται ότι θα ξεκινήσει την επίσκεψη, με την επίσκεψη στο μαυσολείο του Κεμάλ. Κάτι που αδιαφεσβήτητα αποτελεί πρόκληση για όλους τους Έλληνες, τους Αρμενίους, όσους έχουν σφαγεί από τον Κεμάλ. Και μετά θα μπουν στο βασικό μενού, με συγχωρείτε, που είναι οι κινητήρες για τα.
0: Είπατε ότι αποτελεί, είναι πρόκληση.
1: Είναι πρόκληση, βεβαίως. Σαφέστατη πρόκληση.
0: Δυστυχώς.
1: Και αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν, νομίζω, οι σύμβουλοι του κ. Τραμπ να το αποτρέψουν. Και είναι δεδομένο, χθες μιλούσαμε συγγενείς μου Ελληνοαμερικανούς, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην κοινότητα νοαμερικανική που υπεστήριξε τον κ. Τραμπ, να ξέρετε, με αυτό που μετέφεραν. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση και αποστασιοποίηση από την ουκρανική κοινότητα που υπεστήριξε τον κ. Τραμπ. Και θα δούμε αυτές οι δύο κοινότητες να αποστασιοποιούνται από τους Ρεπουμπλικανούς στις προσεχείς εκλογές.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βρισκόμαστε όμως πριν από ένα λεπτό, δηλαδή στο παραένα, για να μην πω ακριβώς ή στο και ένα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δηλαδή πώς μπορεί να προκάνουμε πριν ο Τραμπ κάνει όλα αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο και που αποτελούν και είναι ντροπή για μένα?
1: Κάποια εξ αυτών νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα πλέον να ανατραπούν, εκτός αν υπάρξουν σφόδρες αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο περιβάλλον του κυρίου Τραμπ.
0: Που δεν έχει φύγει ακόμα, έτσι? Δεν έχει φύγει ακόμα από εκεί.
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Υπάρχουν πλούσιοι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι διακήρυταν επανειλημμένα στο πόσο κοντά είναι στον κύριο Τραμπ, πόσο τους ακούει, τι καλές σχέσεις, δεν θέλω να πω το όνομα τους, τα ξέρετε όλοι. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει τώρα να αποδείξουν ότι έχουν αυτές τις σχέσεις οι οποίες διατυμπάνιζαν. Και θα πρέπει να κοιτάξουν και στο θέμα της επίσκεψης στο μαυσολείο του Κεμάλ, αλλά και στο θέμα των κινητήρων F-110 και στο θέμα πολύ περισσότερο των F-35, να ενημερώσουν σωστά τον Αμερικανό πρόεδρο, για τον οποίο ουδής μπορεί να καταλάβει τι τον έχει πιάσει να στηρίξει τον κύριο Έντογαν, πολλό δε μάλλον όταν ο κύριος Έντογαν δεν έκανε καμία συγκλονιστική κίνηση υπέρ του κύριου Τραμπ κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Διότι μην βαφκαλιζόμαστε, θα μπορούσε ποτέ μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ταχθεί εναντίον των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κανένα φοβερό δώρο το ότι η Τουρκία κράτησε ουδέτερη στάση μένε, το απειλίζοντας όμως την προσπάθεια Αμερικανών και Ισραηλινών κοινής γνώμης. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Επομένως δεν καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να επιβραβευτεί ο κ. Έντογαν για τη στάση του. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία εκπλήσουν. Βέβαια, είχαμε προειδοποιήσει πρώτης εκλογής του κ. Τραμπ και κάποιοι εδώ πέρα μας καθίδευαν, μας επιτίθενται ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως τα φανταζόμαστε. Αλλά απλά βλέπουμε ότι καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει και το χειρότερο και τη χειρότερη εκτίμηση.
0: Ναι. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι με τούτε και με εκείνα φτάσαμε σε ένα σημείο που να μην ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Μιας και η Ευρώπη δεν είναι ικανή να αναλάβει τις τύχες στα χέρια της.
1: Ναι, δυστυχώς σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο και αυτό προβληματίζει όλους. ο κύριος Τραμπ δεν εφαρμόζει απλώς τη συναλλακτική εξωτερική πολιτική, την οποία λίγο πολύ όλοι οι πρόεδροι φίμωσαν, το κάνει και με κοινικό τρόπο και το κάνει και με όρους που έχουν προσωπικό ή οικογενειακό όφελος. Και αυτό βεβαίως όταν φύγει ο κ. Τραμπ από το Λευκό Οίκο θα καταγραφεί, ήδη έχει καταγραφεί, και νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν τα μέτρα τους για να μην επανληφθεί. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούν όλοι, να σταματήσουν να βλέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών υπό το πρίσμα των ιδεολογιών ή των προσωπικών πεπιθήσεων, και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής για να αντιδράσουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αντίδραση, μεθοδική αντίδραση, και κυρίως μια αντίδραση η οποία θα είναι αποτελεσματική.
0: Ναι. Βλέπετε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, μιλάω για τους πρωθυπουργούς πλέον και προέδρους, να υπάρξει συνάντηση μεταξύ Ερντογάν ή μάλλον Μητσοτάκη, Ερντογάν και Τραμπ των τριών?
1: Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην προτεραιότητα
0: κανενός.
1: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κανένα λόγο να πάει σε μια συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, αλλά ούτε και ο κύριος Ερντογάν έχει κάτι να κερδίζει. Ο κύριος Ερντογάν στο χέρι ξεκάθαρα στην Αμερικανική δίκη, στον κύριο Τραμπ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εκείνη η στόχευση.
0: Μήπως υπάρξει κάποια συνάντηση των δυο, Ερντογάν και Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν διαφέρει κάτι στον ορίζοντα σε επίσημη μορφή, εκτός αν μιλάμε για μια συνάντηση έτσι, αυτές που γίνονται στο περιθώριο.
0: Στο περιθώριο, ναι. Εκεί όταν πηγαίνει σε ένα νερό, ας πούμε, μια πορτοκαλάδα.
1: Ναι,
0: στο όρχιο.
1: Εκεί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Τώρα, το αν θα πραγματοποιηθεί κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί από τις κλειστές πόρτες και δεν το γνωρίζουμε, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν μπορώ να μην θέσει να εκφράσω.
0: Ένα άλλο θέμα που πρέπει, δεν ξέρω, θέλω να ακούσω την άποψή σας, κύριε Ποφθοράτη, κύριε καθηγητά μου, είναι το εξής, ότι κάποιες χώρες πληρώνουν το ΝΑΤΟ, κάποιες άλλες όχι.
1: Ναι.
0: Πού μπορεί να ζήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ακριβώς λόγω της τουρκικής απειλής έχει πολύ ψηλές αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, το χρυσοπληρώνει, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό. Βλέπουμε όμως ότι όλες, πιεζόμενες από τον κύριο Τραμπ, αυξάνουν το ποσοστό τους. Δηλαδή είναι πρόδειλο πλέον ότι δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση όπως ήταν προ τις δεύτερες θητείες του κύριου Τραμπ με αυτή που είναι τώρα. Πλέον οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει και ότι πρέπει να αναλάβουν και εκείνοι το βάρος των ευθυνών για να διατηρήσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί πέρα η Ελλάδα έχει επενδύσει στο ΝΑΤΟ. Καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία ενός άλλου συστήματος ασφαλείας δεν είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων στην παρούσα φάση.
0: Μακάρι να μην έχουμε αυτό που λένε πολλοί, ότι πάμε προς διάλυση. Εν πάση περιπτώσει, τι περιμένουμε
1: όμως? Είναι δύσκολο, ναι. Θα πρέπει να μπει η Αμερική μπροστά για ένα τέτοιο σενάριο.
0: Εάν αποσυρθεί η Αμερική, θα πει εγώ φεύγω. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας οι οποίες έχει βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση Biden, και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακριβώς φοβούμενη μια εκλογή Τραμπ. Νομίζω ότι ούτε κατά βάθος η Αμερική θέλει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ούτε είναι και προς τους συμφέροντες. Με όλα τα αυτά, επειδή ακριβώς είναι απρόεδρος ο κύριος Τραμπ, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ενδεχομένως για μια αποστασιοποίηση ή αν θέλετε για έναν περιορισμό της συνεισφοράς της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το ενδεχόμενο, αν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση από κάποια τρίτη χώρα, η Αμερική να μην παρέχει τη συνδρομή που όλοι αναμένουν. Επιμερών του κύριου Τραμπ, το τονίζω.
0: Ακριβώς, κατάλαβα. Άρα, λέγαμε παλιά στο κατηχητικό, το δίδαγμα ποιο είναι αυτή τη στιγμή, να το πω διαφορετικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η σύνοδος?
1: Αυτό κανείς δεν το γνωρίζει. Όπως ξέρετε, απεχθάνουμε τις προβλέψεις.
0: Όχι, αυτό το οποίο ξέρουμε. Το ξέρω ότι το λέτε. Αυτό απλώς. Λέμε τώρα.
1: Είναι μια σημαντική σύνοδος. Είναι μια σημαντική σύνοδος. Δεν αναμένεται να πάει τόσο ομαλά. Από εκεί πέρα, πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση των Ευρωπαίων. Οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν μάλλον κατευναστικά τον κύριο Τραμπ. Εξαρτάται πόσο θα τους προσβάλλει, πόσο θα θίξει τα συμφέροντά τους, για να δούμε κάποια αντίδραση. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και η Γαλλία έχει εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο και ο κύριος Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Μέρτ υπολείπεται του AfD στην Γερμανία. και έχει και αυτός εκλογές σε κρατήδιο τώρα τον Σεπτέμβριο. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ο κ. Στάρμαρ έχει παραιτηθεί, αναμένεται να υπάρξει αντικαταστάτης του. Άρα και εκεί τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Και η Ιταλία δώσει του χρόνου εκλογές. Άρα τα μεγάλα
0: κρατήδια. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και το ζητούμενο είναι.
1: Είναι εν ώψη πολιτικών διαδραστηριοτήτων και εξελίξεων.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι, ας το πούμε, απώλεια, δεν θα τη χαρακτηρίσω απώλεια, θα πω ότι το φευγό του Προέδρου της Γαλλίας νομίζω ότι θα αφήσει κενό μεγάλο.
1: Στην πάγουσα φάση ναι, διότι η Γαλλία είναι αυτή η οποία προσπαθεί να διατυπώσει μια υπόθεση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Τραμπ. Δεν ξέρω εάν η αποχώρηση του κυρίου Μακρόν.
0: Και δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος τουλάχιστον, έτσι δεν είναι ικανό.
1: Απλώς το ερώτημα είναι ποιος
0: θα είναι
1: ή πια. Τώρα 7 Ιουλίου θα έχουμε την απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου για να δούμε εάν μπορεί η κυρία Λεπέν να είναι υποψήφια. Εάν δεν είναι, θα δούμε πώς θα δημοκρατούν οι ισορροπίες. Θα είναι ο κ. Μπαρντελά πιθανότατα από το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Και μένει να δούμε τα υπόλοιπα κόμματα, ποιους υποψήφιους θα κατεβάσουν και αν αυτοί οι υποψήφοι έχουν κάποια πιθανότητα εκλογής. Είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως βεβαίως είναι και στην πατρίδα μας. Να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω.
1: Και
0: για όλη τη συμμετοχή στην εκπομπή μου μέχρι σήμερα.
1: Είναι χαρά και τιμή μου. Ελπίζω να μας έχει δώσει καλά για να συνεχίσουμε.
0: Βεβαίως. Και δική μου τιμή, γιατί συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, που ο κόσμος θέλει την είδηση όπως ακριβώς είναι. Όχι τραβηγμένη και το σχόλιο όπως εσείς το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.
0: Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Χαιρετισμούς στη μαμά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν
4: τους... Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
12: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
13: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Αυτά τα οποία εκλαϊκεύουμε και σας έχει πολύ πολύ πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος που μετέχω στην εκπομπή σας.
3: Και χαρά και τιμή ιδιαίτερη μεγάλη για μένα, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε αυτό, ότι σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια δική σας επιτυχία, με την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας. Αγώνα δώσατε, επιτυχία μεγάλη για σας. Για πείτε μου.
2: Το πολεμήσαμε όλοι εσείς, εμείς, πολλής άλλος κόσμος και βεβαίως η κυβέρνηση φαίνεται ότι πίστηκε και για τους εκλογικούς της υπολογισμούς, κύριε Κοντονή, αντιλαμβάνεστε, διότι είναι 400.000 συνταξιούχοι λόγω χειρίας, ναι, λόγω θανάτου που λέμε. Συνεπώς δεν μπορούσε να ζητήσει χρήματα πίσω, δεν μπορούσε να καταργήσει περαιτέρω τις συντάξεις, γιατί είναι χαμηλές όλες αυτές οι συντάξεις.
3: Σωστό.
2: Κυρίως η χειρία των αγροτών μας και άλλων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τώρα καταφέραμε όλοι μαζί η κυβέρνηση να υποσχεθεί και να εξαγγείλει ότι θα κάνει νομοθετική ρύθμιση. Πιστεύω θα την φέρει μέσα στην εβδομάδα και θα ψηφιστεί για να μην επιστρέψουν χρήματα οι χείρες και οι χείροι, να μην κοπούνε περαιτέρω οι συντάξεις τους και κυρίως το ουσιοδέστερο, κύριε Κοντονή, καμία σύνταξη δεν θα πέφτει εφόρου ζωής κάτω από το 70% όπως συνέβαινε τώρα μέχρι σήμερα και πέφτουν στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αημνήστου να πέφτει στο 35%, δηλαδή μια σύνταξη των 1.000 ευρώ στο τρίχρονο από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου να γίνεται 350 ευρώ. Αυτό τις κακές, τις απαράδεκτες, απάνθρωπες τις διατάξεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση καλώς έκανε και είπε δεν θα τις εφαρμόσω και θα φέρω νομοθετική ρύθμιση. Και είναι σε πολύ σοβαρή κατεύθυνση, όπως είπα και χθες στη συνάδελφό σας την κυρία Γιάμαλη στο Μέγκα που ήμουν το απόγευμα, αλλά και χθες το πρωί στο
3: στους
2: συνάδελφους σας, τον κύριο Τσιγουρού και τη συμπατριώτη σας την κυρία Φόσκουλου. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι επιτυχία όλων μας το ότι η κυβέρνηση για το δικό της λόγους είπε ότι δεν θα εφαρμόσω τις σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, θα αφήσω ήσυχες τις χείρες και τους χείρους, δεν θα ζητήσω χρήματα και δεν θα περικόπτεται εφ' εξής κάτω από το 70% καμία σύνταξη χείρες.
3: Πάντως με πήραν πολλοί ή πολλές αν θέλετε χείρες και μου είπαν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους τους. Ξέρω τον αγώνα που δώσατε.
2: Ήρθα και εγώ, με πήραν και από το εξωτερικό, αλλά θεωρώ ήταν ένας κοινός συλλογικός αγώνας όλων μας. Η κυβέρνηση τώρα βέβαια περιμένουμε να νομοθετηθεί και με την πρώτη εκπομπή σας μετά της παραγιάς εδώ θα σχολιάσουμε, θα εξειδικεύσουμε και βεβαίως θα δώσουμε διευκρινήσεις και απαντήσεις.
3: Σήμερα και να σας παρακαλέσω να έρθετε με ένα πρωινό, με ένα Σάββατο ή μια Κυριακή.
2: Ναι. Σήμερα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ τον οδηγό για το τρακοσάρικο.
3: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα τώρα. Για πείτε μου, το διάβασα.
2: Το Νοέμβριο, εκεί σε 8 ώρα έρωτα απαντήσεις. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι δεν θα το πάρουν, ποιες είναι οι προθεσίες για να τη χορήγηση του τρακοσάρικου που μπορεί να γίνει και πεντακοσάρικο όσο βαδίζουμε στο Νοέμβριο και όσο βαδίζουμε στις εκλογές.
3: Σωστό.
2: Άρα έχουμε τις προϋποθέσεις σήμερα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, διότι ψηφίστηκε και νόμος προχθές, Και ο νόμος ο οποίος λέει ποιοι θα πάρουν τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχων και βάλω των συνανθρώπων μας που θα πάρουν το 300άρικο, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα, εξυπακούεται δωρεάν, να κατεβάσει όλο τον οδηγό, να τον τυπώσει σαν να είναι δικό του και βέβαια είναι μια χρήσιμη ερευνητική δουλειά που έχει κάνει η επιστημονική ομάδα της ΕΝΙΠΕΚ που πάντα είναι στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
3: Και πάντα δωρεάν μπορεί να κατεβάσει, όπως το είπατε
2: βεβαίως,
3: πριν
2: βεβαίως,
3: και
2: βεβαίως,
3: να ενημερωθεί βεβαίως, γύρω από όλα αυτά τα θέματα.
2: Βεβαίως, κύριε Κοντώνη.
3: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, διάβασα πριν από μια μέρα τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα μαζικό κύμα φυγής εξόδου στη σύνταξη το πρώτο εξάμεινο του 2026. Γιατί συνέβη αυτό, κύριε καθηγητά?
2: Κυρίως επειδή υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς περικοπή της σύνταξης.
3: Α, δουλεύουν αλλούνται αυτό.
2: Και έτσι πολλοί κόσμος, αφού δεν του κόβεται η σύνταξη όταν δουλεύει, μπαίνει. Βέβαια θα μου πείτε στα 69, στα 70, στα 72 γιατί να δουλεύει, γιατί του έχουν μειώσει τη σύνταξη. Δεύτερο είναι ο ελεύθερος λόγος, είναι ο φόβος μήπως αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
3: Ναι.
2: Και επειδή αυτό συζητιέται τον τελευταίο καιρό, υπάρχει δυστυχώς και άλλος νόμος Τσίπρα του 2015 που λέει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας από κάθε τριετία ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Και ένας τρίτος λόγος επίσης είναι ο νόμος Τσίπρα που λέει ότι οι συντάξεις των νέων είναι κατά 30% μικρότερες από τις συντάξεις των παλιών. Γιατί για τη σύνταξη των νέων λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου και όχι της καλύτερης πενταετίας όπως συνέβαινε με τους παλιότερους. Αυτοί οι τρεις λόγοι που προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή είναι οι βασικές αιτίες, κύριε Κοντονή, που ο κόσμος περισσότερο από κάθε άλλο έτος της μεταπολίτευσης βγαίνει μαζικά στη σύνταξη το 2021.
3: Ναι, σε όλους αυτούς που ανυπομονούν το τι θα γίνει από εδώ και μετά με όλα αυτά, αν θα πάρουν ή όχι το 300, όπως είπατε προηγουμένως και το γράφετε αναλυτικά στην ΕΝΙΠΕΚ από ό,τι βλέπω εδώ στη σελίδα, τι τους λέμε σήμερα, κύριε καθηγητά?
2: Τους λέμε να περάσουν καλά διακοπές, να γεμίσουν
3: τις μπαταρίες,
2: να έχουν αντοχές. Θα ακούσουν πάρα πολλά στην ΕΕ Θεσσαλονίκης υποσχέσεις για επιδόματα καλυτέρευση της ζωής τους. Ας κρατάνε μικρό καλάθι, αλλά να προσδοκούν ότι κάτι καλό σε αυτή την πολύπαθη πατρίδα μπορεί να συμβεί. Και να ευχόσω όλους καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να έρθουν υγιείς και μαυρισμένοι μετά τις παραλίες το Σεπτέμβριο.
3: Εγώ για άλλη μια
2: φορά με τον κύριο Κοντονή.
3: Εγώ για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συμμετοχή στην εκπομπή, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε. Ήταν χαρά και τιμή για μένα. Θα τα πούμε άμα τη επανόδο που λένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να περάσετε όμορφα, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.

0: δεν θα μπορούσε να λείψει από την τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι ένας καλός μου φίλος, ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ο καθηγητής, ο άνθρωπος που ξέρει τα οικονομικά όσο κανείς άλλος, ένας γνώστης όχι μόνο των φορολογικών αλλά και όλων των οικονομικών, και το τονίζω αυτό. Ο Γιώργος ο Χριστόπουλος λοιπόν είναι κοντά μου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ κύριε Κοντονή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά η εφημερινότητα είναι να βρίσκεται κανείς για να τη μελετάει, να είναι σε εγρήγορση και να προτείνουμε όσο μπορούμε μέσα από επιτροπές, μέσα από την ιδιότητα που έχει κανείς, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, να προτείνουμε διορθωτικά πράγματα στα κακοστήμενα που θέλουν περισσότερη βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, του πολίτη. Και εδώ, εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο, που θα σηματοδοτήσει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια νέα φάση, τα ζητήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και είμαι στη διάθεσή σου να κουβεντιάσουμε λίγο την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Η επικαιρότητα, η τρέχουσα είναι, κύριε καθηγητά Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε, είναι το γεγονός ότι οι συντάξεις στις χείρες δεν περικόπτεται. Θα ήθελα να ακούσω από έναν οικονομολόγο του ύψου του δικού σας, κύριε καθηγητά, την άποψή σας.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, το επίμαχο ζήτημα που έχει δώσει μάχες από παλιότερα, που συναντηθήκαμε σε εκπομπές φίλων που είχαν μεγάλη ακροαματικότητα και τηλεθέαση, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί
0: επιτέλους δώσαμε μαζί τον αγώνα, τον δημόσια, τον Χριστόπουλε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για να μην μειώνονται μετά την τριετία στο 35.
0: Εσείς, ο κύριος Μητρόπουλος και λοιπά, όλοι.
1: Βέβαια, ο καθηγητής ήταν η μεγάλη φωνή και
0: από τους πρωτοπόρους, ναι.
1: Και μεγάλη καμπάνα στην υπόθεση, ναι, έτσι. Νομίζω ότι μπήκε στη λογική της εφικτότητας, διότι πρέπει να είμαστε και να βλέπουμε και την άλλη μεριά του φεγγαριού. Δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, πάντοτε όλα αυτά τα μέτρα έχουν την δημοσιονομική του σημασία και η αγωνία, μιλώντας και με κάθε φορά που βλέπουμε σαν αγορά να με προτείνουμε θέματα τέτοια, τον εξαιρετικά που κάνει τη δουλειά του δημοσιονομικού ελεκτή και λέγεται υφυπουργός εσόδων και του Γενικού Λογιστή του Κράτους, ο κ. Φετραλιάς, φροντίζει κάθε ευρώ που έχει να κάνει με επιδότηση, με ενίσχυση κλπ. Να έχει αντίστοιχη θέση από που θα έρθει, γιατί περάσαμε μια εμπειρία της χώρας και πρέπει να είμαστε πάντοτε στην δημοσιονομική τροχιά και στη σωστή διασφαλιστική δικλίδα, να μην ξαναγυρίσουν πίσω σε λύματα που πάλι θα μας πάνε σε κακές εποχές. Άρα όλα αυτά τα μέτρα διηγίζονται με βάση τη δημοσιονομική δυνατότητα. Υπάρχουν στο τραπέζι αρκετά μέτρα για την φετινή έκθεση και περισσότερο η αγορά έχει βάλει μια νέα διάσταση, Γιώργο, αν μου
0: επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Χριστόπουλε, για την αγορά ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, το εξετάζει το οικονομικό επιτελείο και βέβαια πρέπει να σου πω, η μικρομεσαία επιχείρηση. Μεγάλο, υψηλό λειτουργικό κόστος και αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ένα βέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν η αγορά έρχεται και λέει ότι περιμένει ένα συνεκτικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων που θα ενισχύει την παραγωγή. Δηλαδή μιλάω όχι μόνο χρηματικά να ενισχύσω το κεφάλαιο, και την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στο τραπέζι η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής. Να σου θυμίσω, Γιώργο, η προκαταβολή, όταν κανείς έχει κέρδος 1000 ευρώ, πληρώνει η προκαταβολή, αν είναι εταιρεία, 80% στο κέρδος. Και το επόμενο χρόνο αφαιρεί την προηγούμενη προκαταβολή, βάζει την καινούρια προκαταβολή ανάλογα με τα κέρδη που έχει. Αν έχει ζημιές, δεν έχει προκαταβολή. Αλλά οι ατομικές επιχειρήσεις, επίσης 55%. Εδώ υπάρχουν προτάσεις να μειωθεί και να συνδεθεί μια επιχείρηση η οποία επενδύει, προλαμβάνει, δεν απολύει, επανεπενδύει τα κέρδη σε παραγωγικές τομείς, να έχει μειωμένη προκαταβολή. Δηλαδή δεν λέμε να είναι οριζόντια, άντε να πάμε το 50%, το 55%, στο 40%. Το εξετάζει. Εξετάζεται δηλαδή.
0: Ναι, όλα το ζήτημα, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τόσο από την προκαταβολή, υπάρχουν διαφορετικές αλλαγές που νομίζω έχουν μπει και αυτές στο τραπέζι, που έχει να κάνει με το τεκμαρτό σύστημα προλόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων. Εδώ πάμε 23, 24, 25. Φέτος προλογούμε το 25 με τις δηλώσεις αυτές. Τρία χρόνια. Αυτό το σύστημα μπήκε διότι ακόμη δεν είχαν γίνει οι φορολογικοί μηχανισμοί να ελέγχονται κλπ. Και το κράτος βέβαια είχε βάλει στόχο 600 εκατομμύρια, εισπράττει 420 εκατομμύρια από αυτή τη νέα φορολόγηση. Όμως, έβαλαν τα κριτήρια ότι δεν ήταν συνταγματικό αυτό το μέτρο, ήρθε και από όσου της Βουλίου Επικρατείας έκρινε ότι δεν είναι αντισταγματικό, αλλά συνεχίζει αυτή και εκεί καίγονται και στα ξερά και τα χλωρά, δηλαδή υπάρχουν αδικίες. Αυτές τις αδικίες σιγά σιγά τις διορθώνουμε. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που κυοφορεί, μια ελεύθερη επαγγελματία, δεν είναι δυνατόν μέσα στο 25 να δουλέψει και να έχει τεκμαρτό φόρο. Εποχιακές επιχειρήσεις, αυτά πράγματι διορθώθηκαν, τα είδε. Τώρα να δούμε τι άλλες διορθώσεις μπορεί να γίνει. Η κατάργηση δεν τη βλέπω ακόμη σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εκείνο που επίσης είναι βέβαιο, γιατί είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση αυτή και στο πρόγραμμά της, είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μισή ή μία μονάδα. Και να σου πω το εξής, Γιώργο. Έκανα μία έρευνα την οποία έχω κατά καιρούς την επικαιροποιώ, το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν προλαμβάνουν ένα εργαζόμενο και λέει εγώ θέλω αφεντικό να μου δώσεις 1000 ευρώ στην τσέπη. Το 1000 ευρώ στην τσέπη έτσι το εξετάζει. Για την επιχείρηση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1600-1700 ευρώ.
0: Βέβαια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να πληρώσεις. Σωστά.
1: Αυτή η διαφορά στην οικονομική επιστήμη λέγεται tax wedge, δηλαδή φόρο ασφαλιστική, γιατί όπως το είπες Γιώργο, είναι φόροι μέσα και ασφαλιστικές φορές. Φόρο ασφαλιστική σφήνα. Tax wedge. Αυτή η διαφορά ήταν στα βάση του ΓΟΣΑ, ήταν 38, κατέβηκε με τις προηγούμενες μειώσεις κατά 5 μονάδες μέχρι σήμερα των ασφαλιστικών φορών, κατέβηκε στο 35, από το 38 στο 35. Ο μέσος όρος των ΟΣΑ που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29 με 30. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Α, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Γιώργο μου, να...
1: Χαμηλές φορές, μια επιχείρηση εκεί που έχει 5 εργαζόμενους μπορεί να κάνει οικονομία και να πάρει άλλον έναν, άλλον δύο.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
1: Μαζί το είχαμε εξετάσει με στοιχεία παλιότερα και βλέπαμε πόσο επίδραση έχει στα χρόνια αυτά που αφήνει περιθώριο σε 10 άτομα να γίνουν 12. Μέσα από αυτή τη μείωση, μέσα από τη μείωση, χωρίς να κάνει νέα έξοδα μια επιχείρηση, μέσα από τις μειώσεις αυτές, μέσα από την ενίσχυση. Τώρα, εκείνο που είναι το σημαντικότερο, η σημαντικότερη πρόταση, Γιώργο, και δεν ξέρω αν έχω χρόνο να
0: ένα λεπτό ακόμα για να το ολοκληρώσουμε. Ναι.
1: Η σημαντικότερη ίσως πρόταση είναι η δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της συνέπειας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επενδύουν, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αυξάνουν τους μισθούς, αξιοποιούν την κοινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
0: Προοδεύουν με λίγα λόγια.
1: Και απολαμβάνουν συγκεκριμένα προνομικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Δεν είναι δυνατόν περί δικαίων και αδίκων. Δηλαδή, μια επιχείρηση που πράγματι έχει αυτά τα κριτήρια, προσπαθεί είτε εταιρεία είναι είτε ατομική επιχείρηση, πρέπει να τη δει με το φακό και να σταθεί κοντά τη πολιτεία. Να την ενισχύσει και να την επιβραβεύσει. Πώς? Με κίνητρα. Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση που είναι συνεπέστατη να μην παίρνει γρήγορα παραδείγματος το ΦΠΑ γιατί κάνει εξαγωγές δραστηριότητες. Να καθυστερεί μήνες. Να έχει ανάλογα με το πόσο προσωπικό προλαμβάνει κλπ. Να είναι η φορολογία της να είναι και κλιμακούμενη.
0: Έχετε δίκιο. Έτσι είναι.
1: Αυτό λοιπόν θα πει πραγματικά σύστημα επιβράβευσης.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα να τα πούμε τη νέα σεζόν και να σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε πάντα υγεία.
0: Και σε εσάς κύριε Χριστόπουλε, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Σπουδαία αυτά που λες πάντοτε.
1: Φετινή χρονιά ήταν μια εσοδιά γνώσης και εμπειρίες και αυτά υπογράφονται με την υπογραφή του

0: Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ιδιαίτερη χαρά με τον καλό μου φίλο, τον γνωστό σε όλους μας και σε όλους σας, οικονομολόγο, που είναι μέλος και του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, φοροτεχνικός στη χώρα μας. Έχει αναλάβει πολλές επιχειρήσεις, πολλές τουλάχιστον όσον αφορά και τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, έτσι δεν είναι, κύριε Κρίγκα? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Τα λέω όλα εγώ.
1: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα από τις, πανέμορφες Σπέτσες, που ξέρω ότι
0: για χρόνια
1: και εσύ έχεις. Ναι.
0: Τι να κάνω, έχω γράψει ιστορία εκεί. Είναι το δεύτερο νησί μου, το δεύτερο σπίτι μου.
1: Το γνωρίζω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για δουλειά είμαστε, γιατί θέλουμε να πούμε κάτι. Εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα και ένα τεράστιο μειονέκτημα, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή. Ότι ζούμε σε μια χώρα που δραστηριοποιείται λόγω τουρισμού του καλοκαιρινού μήνε. Και εμείς πρέπει να κάνουμε και τις διακοπές μας αυτούς τους μήνες. Όμως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τους καλοκαιρινούς μήνες, εμείς ζούμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν με τον τουρισμό. Μιλάμε για ξενοδοχεία,
0: απόλυτα σωστή η σκέψη.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο δεδομένο πλέον, το οποίο δεν πρέπει να το αρνούμαστε, και ίσως κάποια στιγμή καλό θα είναι ο κόσμος, για να νιώθει πιο άνετα, για να έχει καλύτερα τις μέρες του, ίσως και εμείς πρέπει λίγο να πάμε πιο πέρα τις δικές μας διακοπές. Αυτούς τουλάχιστον, αυτοί που τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το κομμάτι του τουρισμού, δεν είναι κακό.
0: Το νησί έχει τουρισμό, μιας και είσαστε στις Σπέτσες?
1: Έχει κόσμο, δεν μου λένε ότι δεν έχει τον αναμενόμενο κόσμο. Για μένα το μεγάλο θέμα γενικότερα στις τουριστικές περιοχές, αλλά γενικά στην Αθήνα, έτσι, γιατί και η Αθήνα έχει αναπτύξει ένα πολύ σοβαρό τουρισμό, αλλά και η υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα και επαρχία, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι η επιμήκυνση του χρόνου που έρχονται τουρίστες. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μείνουμε στη σεζόν των 2 μηνών. Δεν μπορεί να σταθούν επιχειρήσεις με μια σεζόν 2 μηνών. Άρα, αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι, η επιμήκυνση του χρόνου γενικά που θα έρθει ο τουρίστες να επισκεφτεί τη χώρα μας.
0: Ναι. Τώρα, ένα θέμα που καίει και που βρήκε επιτέλους τη λύση είναι το θέμα με τις χείρες. Καταργείται. Αυτό, η σύνταξη θα γίνεται και θα δίνεται ολόκληρη και δεν θα κόβεται στην τριετία.
1: Αυτό είναι σημειολογικό. Είναι σημειολογικό για τη χρονιά. Μπορεί να μην αναφέρεται στο μεγαλύτερο, που θα λέγαμε, πληθυσμιακό κομμάτι των γυναικών. Σεβαστές αυτές οι γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες με πάρα πολλά προβλήματα, γιατί έμεινε πίσω μια οικογένεια, έχει μείνει πίσω το μονογονιακό και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, σηματοδοτεί κάτι. Σηματοδοτεί ότι έχουμε το κοινωνικό βλέμμα, το κοινωνικό ερέθισμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους καταστάσεις συνολικά, σαν οργανωμένο, σαν συντεταγμένο κράτος. Είναι θετικό όποια κυβέρνηση και αν το πραγματοποιούσε αυτό το ζήτημα. Όπως σωστά, γιατί ήμουν και εγώ στην Επιτροπή, άκουσα πριν τον αγαπητό Γιώργο Χριστόπουλο, τον οποίο μιλούσε σε σένα, και ό,τι λέει ο Γιώργος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο Γιώργος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής. Της επιστροπής για τη φορολογική αρρωγή, γιατί εμείς κάνουμε προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών, κάνουμε προτάσεις προς τον νέο Υπουργό Φορολογικής Πολιτικής και λέμε το εξής. Το είπε και ο Υπουργός, το επισήμανε. Το εξής, ότι δεν θα πρέπει όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται να έχουν δημοσιονομικό κόστος ή δημοσιονομικό μέρος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν και διοικητικές παρεμβάσεις, να γίνουν και οτιδήποτε άλλο μειώνει τη γραφειοκρατία. Δεν μετριούνται όλα σε δισεκατομμύρια. Γιατί θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο? Όταν θα κλείσεις την εκπομπή σου και θα περνούν σιγά σιγά οι μήνες πριν πάμε στη ΔΕΔ, εμείς θα αρχίσουμε να μετράμε δισεκατομμύρια στη χώρα. Θα δώσει 1 δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης, τελικά θα βρει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό. Θα έχουμε μεγαλύτερη ύπαρξη από φόρους. Θα πάμε στα 2 δισεκατομμύρια. Όσα χρήματα και να δώσεις, αν δεν έχουν πραγματικά αναπτυξιακό πρόσημο, αν δεν αφορούν περισσότερες, ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες, αν δεν σκύψεις και δεις προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί γνωρίζω ότι ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος βλέπει αρκετούς από τους φορείς.
0: Ο κοινός μας φίλος, έτσι, ο κοινός μας φίλος, να το λέμε.
1: Με τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο γνωριζόμαστε κάποια χρόνια, και παρόλο που λένε αν ο Δημήτρης έχει τις οικονομικές φορολογικές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο να είναι σε αυτή τη θέση, εγώ θέλω να πω κάτι. Θες έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει μάθει να ακούει. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος ξέρω ότι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, βλέπει πάρα πολύ κόσμο από τους κοινωνικούς φορείς. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Γενικά το αν θα βρω μια λύση είναι και το κατά πόσο έχω μάθει να ακούω. Και όλα αυτά δεν έχουν. Πραγματικά δεν έχουν πάντα δημοσιονομικό πρόσημο, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή. Να τονίσω και να επισημάνω ότι πλέον αυτό είναι, θα σου έλεγα τώρα, από τα καλά κακά τα οποία έρχονται, είναι το κομμάτι

0: της δημιουργίας της πλατφόρμας που αφορά τη δήλωση των ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑ, το οποίο το έχει ακούσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος θα περιμένει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ρίξει τα ακίνητα πλέον όλα πάλι σε μια πλατφόρμα. Γιώργο μου, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε ο ΔΔΕ, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχαν οι Δήμοι, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε το κτηματολόγιο, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε το Ε9 μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του Ε2. Δημιουργούμε ακόμη μια πλατφόρμα. Γιατί πάντα δημιουργούμε μια καινούργια πλατφόρμα? Για να εκλείψουν οι παθογένειες όλων των προηγούμενων. Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Εγώ το θεωρώ πλέον δεδομένο ότι συγκεντρώνεται.
1: Γιατί όμως, εδώ πάει η λέξη γιατί.
0: Γιατί αυτές είναι οι παθογένειες μας τόσα χρόνια. Γιατί δεν κάναμε ένα κτηματολόγιο.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
0: Γιατί δεν κάναμε ένα κτηματολόγιο πραγματικά στην ώρα του, γιατί δεν είπαμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας μπείτε μέσα, συντονιστείτε σε ένα ενιαίο κτηματολόγιο. Εμείς σπάγαμε το κτηματολόγιο
1: λοιπόν
0: σε διάφορα
1: και γιατί υπάρχει πλατφόρμα για τα οικόπεδα, για τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Για εκείνο, για τούτο, και δεν υπάρχει μία ενιαία.
0: Αυτό τώρα είναι το ζητούμενο που θέλει να κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα μαζέψει όλα τα κίνητα τα οποία υπάρχουν στο Ε9, στο κτηματολόγιο, στο ΔΔΕ, θα τα ρίξει μέσα σε μια ενιαία πλατφόρμα και από εκεί και πέρα εμείς θα μπούμε να εγκρίνουμε ότι ναι, αυτά είναι τα πραγματικά τετραγωνικά της ιδιοκτησίας της οποίας έχουμε και ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει. Θα μου πεις, χρειαζόμασταν ακόμη μια πλατφόρμα? Ναι, αφού καλύπτουμε τις παθογένειές μας τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να αρνούμαστε ότι αυτό το κράτος είχε μόνο παθογένειες και δεν μετασχηματίστηκε με τον σωστό τρόπο. Χρειάζεται μια ενιαία πλατφόρμα. Χρειάζεται. Γιατί όταν μεταβιβάζουμε, παράδειγμα, στα παιδιά μας, όταν γίνεται μια αγοροπολισία και δεν έχουμε δηλωμένα τα σωστά κίνητα, και τότε πρέπει να πάμε να δηλώσουμε και να προκύψουν φόροι μιας πενταετίας πίσω ή οτιδήποτε άλλο, καλύτερα πάμε ακόμη σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ας υποθέσουμε και ας πούμε ότι είναι τελική πλατφόρμα. Εγώ το πιστεύω για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αγαπητέ Γιώργο, με την ψηφιοποίηση που έρχεται, αλλά και την τεχνική νοημοσύνη πλέον, θεωρώ ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, στην τελική διαδικασία τα πράγματα όλα να δηλωθούν με τον σωστό τρόπο. Και αυτό το πιστεύω πραγματικά. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν στα πράγματα,
1: είναι αυτό, ναι,
0: πλέον οι ανάγκες δημιουργούν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι κι αλλιώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα κάνει τη συγκέντρωση των ακινήτων μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή πέραν οποιοδήποτε.
1: Μου έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, δεν ξέρω αν τον άκουσες, Χρήστο, μου έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως ότι το 300 μπορεί να γίνει και 500 το Νοέμβριο.
0: Το ευχόμαστε.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Λέξης δεν μιλάει για επαναφορές 13. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ασφαλιστικό σύστημα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
1: Και δεν λέει παραπάνω από αυτό που ξέρει.
0: Αυτό το κάνει χρόνια ο Λέξης Μητρόπουλος. Εμείς το ζούσαμε, Γιώργο μου, θυμάσαι πολύ καλά, είναι και η τελευταία σου εκπομπή. Εμείς το ζούσαμε και στο Γιώργο τον Αυτιά και υπήρχε μια σύνθεση απόψεων. Είναι εκπομπές οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχουν αυτές
1: δεν
0: τις
1: υπάρχουν εκπομπές. Δεν υπάρχουν και απόλυτα.
2: Το Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θέλουμε ακόμα 10 λεπτά για το τέλος και τις τελευταίες εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Όμως θα πρέπει να πω και εκτός από πολλά πολλά, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ιδιοκτησία του σταθμού. Να πω ευχαριστώ στο Δήμο τον Τζαπαλιάρη, στην Ελένη τη Ζώη και στον διευθυντή του σταθμού, το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Να πω ευχαριστώ για τη βοήθεια που όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρήχαν στην εκπομπή, ώστε αυτή η εκπομπή να βγαίνει προς τα έξω χωρίς λάθη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους εδώ, τους δημοσιογράφους, που βοήθησαν στα ρεπορτάζ. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη τον Γερασίμο, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Είναι ο άρχοντας με τα κουμπιά και ο άρχοντας του μικροφώνου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω ακόμα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το δικαιούστε, φίλες και φίλοι, εσείς οι ακροατές. Ακροατές που όπου και αν πάω με γυρεύετε, με βρίσκετε και με ακούτε. Είμαι πολύ περήφανος για σας και με συγκινείτε πραγματικά στην κυριολεξία. Θέλω να πω ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ στην φιλοθέητη Μακρυδάκη που είναι κοντά μου, που την είχα τόσα χρόνια μαζί μου ως οικονομική σύμβουλο της εκπομπής. Τώρα έχει το δικό της ένθετο μέσα στην εκπομπή. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιατί? Διότι έκανε πολύ σωστή δουλειά όσο καιρό ήταν μαζί μου. Και βέβαια κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά τώρα που μόνη της έχει το δικό της κομμάτι, μιλάει μαζί σας και λέει τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως εκείνη η ίδια έχει πει, απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία τόσα πολλά χρόνια, που δώσατε το βήμα να μιλάω μέσα από την εκπομπή σας, να συζητάω για τα οικονομικά. Μαζί έχουμε αναλύσει άπειρες φορές όλα όσα γίνονται με πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις. Και βεβαίως...
0: Μα οι κυβερνήσεις δεν μας πειράζουν.
1: Έτσι, έτσι. Μας πειράζουν, δεν μας πειράζουν, το γεγονός
0: είναι. Όχι άλλο, ναι, εννοώ. Δεν μας πειράζουν στη δουλειά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί
1: βεβαίως.
0: Και μετά, ναι. Κάνουμε τη δουλειά της. Εκείνη τη δουλειά μας εμείς.
1: Από ό,τι βλέπουμε, ό,τι και να αλλάξει, ποτέ δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Όπως το συζητούσαμε και χθες, πάντα στο τέλος ο πολίτης, ο απλός φορολογούμενος, είναι που τρέχει.
0: Θα πληρώνει τους φόρους του.
1: Να πληρώσει, έχει αγωνία μήπως του γίνει κάποια κατάσχεση, και ουσιαστικά τη βλέπουμε ότι όταν χρωστάς πολλά κινδυνεύεις λιγότερο. Και μιλάμε Χριστό για υπέρογκα ποσά, όχι μικρούς απλούς αριθμούς χιλιάδων. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ από εμένα για όλα αυτά τα χρόνια που είμαι κοντά σας, λοιπόν, για όλη τη βοήθεια, σωστά, για όλες τις συζητήσεις.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Μεγάλη
0: λοιπόν,
1: τιμή.
0: Πριν παραδώσω το μικρόφωνο, να πω ότι από 1η-1η του 2026 μέχρι και σήμερα έχουμε βγάλει στην εκπομπή, άκου Βασίλη,
2: ναι,
0: 1500 άτομα.
2: Ναι, εντάξει, είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα, ε. Ναι, πραγματικά 1500 άτομα και ίσως παραπάνω ήταν εκείνα μάλλον που οπωσδήποτε έκαναν δουλειά, ανέλησαν την επικαιρότητα, αναφέρθηκαν στα πράγματα και στα γεγονότα όπως έχουν. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε απλώς εσείς να είστε ενημερωμένοι για όλα τα θέματα όπως ακριβώς γίνονται τη στιγμή που γίνονται. Δεν παραβιάζουμε τους κανόνες. Λέμε την είδηση όπως ακριβώς έχει. Δεν την τραβάμε, δεν την κάνουμε κουβάρι και δεν την κάνουμε κλωστή. Για όλα αυτά λοιπόν να ευχαριστήσω όλες και όλους. Από τον Γιώργο Κοντονή, φίλες και φίλοι, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να είστε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, Βασίλη,
2: βέβαια.
0: Γιατί διαφορετικά δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Και βεβαίως, δεν θα χαθούμε. Εδώ είμαστε, εις το επανειδήν. Αμέσως τώρα, μικρόφωνο στη Φιλοθέη, απλά, φορολογικά. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντονή. Μεγάλη τιμή για μένα το μικρόφωνο να φεύγει από τα δικά σας χέρια και να έρχεται στα δικά μου. Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
1: Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους ξυπνούν νωρίς, σε όλους όσους δουλεύουν, σε όσους αγωνιούν για το αύριό τους. Είναι Κυριακή πρωί και είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη, και όπου τα δύσκολα γίνονται απλά και τα απλά ξεκάθαρα. Σήμερα θα μιλήσουμε χωρίς περιστροφές για συντάξεις, εργασία, φόρους και όλα όσα επηρεάζουν το πορτοφόλι κάθε οικογένεια στην Ελλάδα του 2026. Γιατί εδώ δεν κάνουμε θεωρία, συζητάμε την καθημερινότητά μας. Οι μέρες προχωρούν, ουσιαστικά όσοι δεν έχετε δει χρήματα στο λογαριασμό σας την Παρασκευή, προχθές, θα τα δείτε αύριο, γιατί ολοκληρώνονται οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από τη ΔΥΠΑ, με πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους να βλέπουν χρήματα σε συντάξεις και επιδόματα. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο πλαίσιο για τη συντάξη χειρίας με αλλαγές που επηρεάζουν χιλιάδες δικαιούχους και σταματούν περικοπές μετά την τριετία. Η σύνταξη χειρίας, μην ξεχνάμε, ήταν στο 70% και εν συνεχεία μετά την τριετία περνούσε στο 35%. Τώρα θα συνεχίσει να παραμένει στο 70%. Είναι μια σημαντική διαφορά και μεγάλη ενίσχυση στο πορτοφόλι σε όσους μένουν χείρες και σε όσους μένουν χείροι. Και επίσης το τρίτο σημείο στο οποίο θα σταθούμε έχει να κάνει με το ότι συνεχίζονται συζητήσεις για τη δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται και το σύστημα πιέζεται από την δημογραφική γύρανση. Μην ξεχνάμε ότι για να μπορέσει το δημόσιο να πληρώσει μισθούς και συντάξεις πρέπει να υπάρχει ενεργό ασφαλιστικό δυναμικό που να το ενισχύει. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα, να ξεκινήσω με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Η Παναγιώτα και ο Γιώργος από την Εύβοια μας στέλνουν ένα μήνυμα: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές, πολύ ζέστη. Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και να πάμε και εμείς για μπάνιο, μας αναφέρουν, να είστε καλά φίλοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο ερώτημα που έχω, εκτός από τις καλημέρες σας που είναι πάρα πολλές και και εγώ σας καλημερίζω, ο φίλος ο Νεκτάριος από τα Πατήσια γράφει: καλημέρα σας κυρία Φιλοθέη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Γιατί ενώ δουλεύουμε 35 χρόνια η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τα βασικά? Νεκτάριε, αγγίζει στην καρδιά του προβλήματος. Το σύστημα είναι αδιανεμητό και εξαρτάται από τους εργαζόμενους που βρίσκονται σήμερα σε δράση. Αλλά όταν οι εργαζόμενοι μειώνονται και οι συνταξιούχοι αυξάνονται, η πίεση μεγαλώνει, όπως καταλαβαίνεις. Η ακροάτρια, η φίλη μας η Μαρία από του Ζωγράφου, μας στέλνει: εγώ θα πάρω σύνταξη σε 5 χρόνια, να ανησυχώ? Να ανησυχείς, όχι. Να ενημερώνεσαι, ναι, Μαρία. Οι αλλαγές που έρχονται θα είναι κυρίως στα όρια ηλικίας και στα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά θα τα συζητάμε όλα, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα για το πώς ακριβώς πρέπει να κινηθείτε. Για να δούμε εδώ στη συνέχεια ο ακροατής μας, ο φίλος ο Γιώργος από Περιστέρι. Δουλεύω, λέει, 10 ώρες και δεν φτάνει ο μισθός. Τι γίνεται με τους ελέγχους? Φιλοθέη, έχουμε πρόβλημα για να ζήσουμε. Το εργατικό δίκαιο προβλέπει ελέγχους, αλλά το ζήτημα είναι η εφαρμογή τους, φίλε Γιώργο. Χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους, οι νόμοι, όπως καταλαβαίνεις, μένουν μια απλή θεωρία. Ας πάμε λιγάκι στο μεγάλο κεφάλαιο των φόρων, γιατί το 2026 φέρνει μια τάση σταθεροποίηση των συντελεστών, αλλά αυξημένο κόστος ζωής. Και το ερώτημα είναι απλό. Πόσο φόρο αντέχει το εισόδημα του πολίτη? Εδώ πρέπει να σταθούμε και να δούμε τι τελικά είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη διαφορά σήμερα στην κοινωνία. Πληρώνουμε φόρους παντού, γράφει εδώ ο φίλος ο Σπύρος από τη Γλυφάδα, αλλά δεν βλέπουμε επιστροφή στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το βασικό κοινωνικό ερώτημα, ότι η φορολογία δεν είναι μόνο ίσπραξη, είναι ανταποδοτικότητα. Και υπάρχει ανταποδοτικότητα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι? Εδώ θα ήθελα να μου στείλετε τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας θέσεις και πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Πάμε να βάλουμε και λίγη μουσικούλα, έτσι για να

Επανερχόμαστε λοιπόν μετά από αυτή τη μουσική ανάσα. Να σας αναφέρω ότι σήμερα μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο που έχω γράψει στην εφημερίδα Real και έχει να κάνει με τους ψηφιακούς ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέσα σε αυτό το άρθρο θα δείτε πόσο ακριβώς η φορολογική αρχή περνάει στον έλεγχο και τι πρέπει να προσέξετε. Γιατί όταν βρεθούμε στην τσιμπίδα του ελέγχου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι στοιχεία θα δώσουμε, πώς θα δικαιολογήσουμε την κάθε μας ενέργεια, γιατί οτιδήποτε και αν πείτε να ξέρετε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα, ανάλογα βέβαια τις εκάστοτε συνθήκες, να προχωρήσει σε βάθος ελέγχου και για προηγούμενα έτη, σε σημείο που μπορείτε να φτάσετε σε απροσδόκητες καταστάσεις και να έχετε πρόβλημα στο τέλος. Και μην ξεχνάμε ότι όποιος ψάχνει, τι λέμε, βρίσκει. Και επίσης σήμερα και στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+ θα μπορέσετε να διαβάσετε ένα ακόμα άρθρο μου. Έχει να κάνει με τους κερδισμένους και με τους χαμένους, με το νέο τέλος ανάπτυξης. Το νέο τέλος ανάπτυξης είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο θα πληρώνεται στους δήμους. Έχει φέρει αναστάτωση σε όλους τους πολίτες, γιατί μιλάμε κατά βάση για ένα νέο ένφια. Έχουμε τον ένφια που πληρώνουμε για τις κατοικίες μας, που ίσως έχω γίνει γραφική, γιατί πολλάκις μεταφέρω τα αιτήματά σας στο δημόσιο λόγο που έχουν να κάνουν με την κατάργηση του ένφια. Ωστόσο όμως παρατηρώ ότι ναι μεν το συζητάμε, αλλά όπως έχετε καταλάβει και εσείς και έχουμε καταλάβει και όλοι, δεν πρόκειται ο ένφια να φύγει από τη ζωή μας. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε για λίγο προσωρινό, αλλά έγινε μόνιμο. Έτσι λοιπόν έρχεται και ένας νέος ένφια που θα έχει να κάνει με τους δήμους. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε συγκεκριμένα όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται να έχετε υπόψη σας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όπως σας έχω πει, πάντα αναφέρομαι σε αυτό το οποίο σας εκφράζει. Κατά συνέπεια σε αυτό το άρθρο θα μπορέσετε να διαβάσετε και την κοινωνική δυσαρέσκεια που δημιουργεί αυτή η πράξη. Ας περάσω λιγάκι και στις επόμενες ερωτήσεις, γιατί βλέπω στέλνετε σοριδών τα μηνύματα. Ο κύριος Σπύρος από την Καλλιθέα μας γράφει: καλημέρα σας, παίρνω σύνταξη και έχω τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Γιατί δεν βλέπω αυξήσεις ενώ ακούω ότι δίνονται κάθε χρόνο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ φίλε Σπύρο, αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, γιατί όταν ακούγεται από την πολιτεία ότι θα λάβετε αύξηση και τελικά δεν τη βλέπετε αυτή την αύξηση πραγματικά στο μισθό σας, τι έχουμε πει? Την απορροφά η προσωπική διαφορά. Γι' αυτό το λόγο, εάν σταματήσει να υφίσταται η προσωπική διαφορά, τότε κάθε αύξηση που έρχεται στο πορτοφόλι σας θα είναι πραγματικά ορατή στην τσέπη σας. Η προσωπική διαφορά είναι ένα ποσό που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Στην πράξη, αν η παλιά σύνταξη ήταν μεγαλύτερη από τη νέα, έτσι δημιουργήθηκε η προσωπική διαφορά. Αυτό το ποσό λειτουργεί σαν ένα μαξιλάρι που απορροφά τις αυξήσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητή η όλη κατάσταση. Αλλά έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ, τότε δεν θα δει άμεση αύξηση, γιατί απορροφάται. Το 50 είναι μεγαλύτερο από το 30. Εγώ πιστεύω ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα για το εισόδημά τους. Δεν μπορούν οι αυξήσεις να υπάρχουν μόνο θεωρητικά, χωρίς να φτάνουν στην τσέπη του πολίτη με τρόπο κατανοητό και δίκαιο. Γι' αυτό το σταμάτημα της προσωπικής διαφοράς που έχει ζητηθεί εδώ και πολλά χρόνια από τους συνταξιούχους, ουσιαστικά από την ώρα που εφαρμόστηκε και μετά, το να πάψει να υφίσταται και θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα καταλήξει στο να αυξήσει και το διαθέσιμο εισόδημα. Η φίλη μας η Άννα από τον Πειραιά μας γράφει εδώ στο μήνυμά της: έχω σπίτι που νοικιάζω και ακούω για αλλαγές στα ενίκια και στη φορολογία. Τι πρέπει να ξέρω? Φίλη Άννα, να έχεις υπόψη ότι τα εισοδήματα από ενίκια φορολογούνται κλιμακωτά. Είναι κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, είναι σταθερή, δεν έχει μεταβληθεί κάτι. Έχει μπει μια ενδιάμεση κλίμακα προκειμένου να χαμηλώσει σε ένα σημείο ο φόρος του εισοδήματος από ενίκια. Υπάρχει πάντα συζήτηση για πιθανές και νεότερες αλλαγές στα όρια και τους συντελεστές. Τα ενίκια, μην ξεχνάμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνονται στο Ε1.
Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε, ενημερώνουμε για το εισόδημα των ενοικίων που εισπράττουμε, το έντυπο ε2. Το έντυπο ε2 είναι αυτό το οποίο αναγράφει τα εισοδήματα των ενοικίων και τα ποσά αυτά μεταφέρονται στο έντυπο ε1. Εν συνεχεία, μετά τη μεταφορά, γίνεται η φορολόγηση αυτών των ποσών από την εκαθάριση του εντύπου ε1, τη φορολογική σας δήλωση με λίγα λόγια. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, έχω ακούσει πολλές φορές ότι άλλα μισθώματα δηλώνονται ότι εισπράττονται, άλλα όμως εισπράττονται στην πραγματικότητα. Να έχετε υπόψη σας ότι σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθείτε σε έλεγχο με την εφορία, ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιες φορές η φορολογική αρχή, όταν τελειώνει οι δηλώσεις, λαμβάνει έναν αριθμό τυχαίο φορολογικών δηλώσεων και τις προχωράει για έλεγχο. Αν λοιπόν εκεί πέρα βρεθείτε ότι δεν δηλώνετε τα ενίκια τα οποία θα έπρεπε να δηλώνετε, θα πληρώσετε τον φόρο που προσπαθήσατε να αποφύγετε με προσάυξηση. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο να μην τα δηλώσετε εξ αρχής και να πληρώσετε το φόρο που σας αναλογεί? Και μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει μισθωτήριο ενεργό στο σύστημα, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και καμία εκδοχή να ξεφύγετε από το φορολογικό έλεγχο, εάν εσείς στο έντυπο ε2 δεν έχετε συμπληρώσει το ποσό το οποίο έχετε εισπράξει. Και μια ακόμη παρένθεση θα κάνω, γιατί είναι αναγκαία. Πολλοί από εσάς μου έχετε στείλει κατά κόρο μηνύματα ότι έχετε τα ακίνητά σας σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαφόρων πλατφόρμων που υπάρχουν για τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως Airbnb, Booking κτλ. Εδώ να ξέρουμε ότι τα μισθώματα αυτά οπωσδήποτε τα δηλώνουμε, γιατί κάποιες φορές έχω διαβάσει κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν με το εξής: εισπράττω από βραχυχρόνια μίσθωση κάποια ποσά, αλλά δεν τα δηλώνω. Θα έχω πρόβλημα? Βεβαίως και θα έχετε πρόβλημα, γιατί όλες αυτές οι πλατφόρμες ενημερώνουν τη φορολογική αρχή. Κατά συνέπεια λοιπόν, στο τέλος θα βρεθείτε μπλεγμένοι, και εδώ είμαστε για να κάνουμε τα δύσκολα απλά και όχι τα απλά δύσκολα. Να μην μπλέκουμε τη ζωή μας και να μην δημιουργούμε οι ίδιοι θέματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποιο όφελος και κάποιο σημαντικό κέρδος, γιατί μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα, και θα πληρώσετε το φόρο που προσπαθήσατε να αποφύγετε, αλλά και τις προσαυξήσεις που θα έρθουν λόγω της καθυστέρησης μαζί με το πρόστιμο της μη ορθής και σωστής έγκαιρης υποβολής της δήλωσης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν εδώ για τη φίλη Άννα και να πω και το εξής. Να δώσω και ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έχει εισπράξει 600 ευρώ το μήνα, αυτό μετατρέπεται σε 7.200 ετήσιο εισόδημα και φορολογείται ανακλίμακα. Η αγορά των ακινήτων πρέπει να λειτουργεί με σταθερότητα και σαφείς κανόνες. Αυτή είναι η δική μου θέση, φίλες και φίλοι. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι θα πληρώσει και ο ενοικιαστής να έχει μια πρόσβαση σε προσιτή στέγη χωρίς υπερβολές. Σας είχα αναφέρει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι, για παράδειγμα, στου Ζωγράφου ένα ακίνητο προς ενοικίαση περίπου 22 τετραγωνικά ήταν στην τιμή των 300 ευρώ. Το Ζωγράφο είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετούς φοιτητές, ωστόσο όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσουμε από το νέο άτομο που έρχεται να σπουδάσει στην περιοχή μας υπέρογκα ποσά προς ενίκιο, γιατί μπορεί ο γονέας να ανταποκριθεί όταν το παιδί δεν μένει μαζί του και πρέπει να πληρώσει τη φοιτητική στέγη. Είναι και εδώ ένα σημαντικό θέμα που σαν κοινωνία έχουμε υποχρέωση να το λύσουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα επιδόματα, τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν για τη στέγη έχουν σαν στόχο να βάλουν περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα στην αγορά, οπότε η μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων προς ενοικίαση αναγκαστικά θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών προς τα κάτω. Ο κύριος Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη μας λέει καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, φίλε Δημήτρη, είμαι επαγγελματίας και ακούω για το My Data και το ψηφιακό πελατολόγιο. Ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να μην έχω πρόστιμα? Το My Data, φίλε Δημήτρη, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου περνούν όλα τα τιμολόγια και αποδείξεις. Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών, η σωστή καταγραφή των εσόδων-εξόδων, η διασταύρωση με τα λογιστικά βιβλία,
Θα έχεις εμπιστοσύνη στο φοροτεχνικό που συνεργάζεσαι και θα τον ενημερώνεις εγκαίρως. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Οτιδήποτε και αν έχει ανέβει στην πλατφόρμα του MyData, πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχετε στα χέρια σας το φυσικό παραστατικό, το χαρτί δηλαδή, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτό το τιμολόγιο, και να κάνετε έλεγχο. Να μην καταχωρείτε απλά βλέποντας μια εγγραφή στο MyData. Αν ένα τιμολόγιο, για παράδειγμα, δεν έχει περαστεί στο σύστημα, κύριε Δημήτρη, μπορεί να θεωρηθεί ανακριβής δήλωση. Οπότε, η ψηφιοποίηση είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να είναι απλή και λειτουργική. Ο επαγγελματίας δεν πρέπει να μετατρέπεται σε λογιστή της ίδιας του της επιχείρησης. Πρέπει να έχει τη σχετική βοήθεια, και εδώ το κράτος πρέπει να είναι συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος δίπλα στον επιχειρηματία. Γιατί ναι, μεν όλη αυτή η νέα διαδικασία, η ηλεκτρονική ενημέρωση και τα συναφή είναι θετικά, απλουστεύουν κάπως τη ζωή μας εν μέρει. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα κόστος για την επιχείρηση, και σε ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης, το κόστος αυτό είναι και πολύ υψηλό, και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα με όλο αυτό το υψηλό κόστος ζωής ο κάθε επαγγελματίας. Η κυρία Βασιλική από τη Λαμία μας λέει την καλημέρα της. Καλημέρα και από εμάς, κυρία Βασιλική. Έχω χαμηλή σύνταξη και σκέφτομαι να κάνω αίτηση για επίδομα. Η ενίσχυση το δικαιούμε? Πρόσεξε να δεις, κυρία Βασιλική, υπάρχουν διάφορα επιδόματα και ενισχύσεις. Ανάλογα με το εισόδημα έρχονται και τα επιδόματα των χαμηλοσυνταξιούχων. Σε κάθε περίπτωση θα κοιτάξεις να δεις αν μπορείς να λάβεις το κοινωνικό μέρισμα. Άλλες στοχευμένες ενισχύσεις που υπάρχουν είναι ανάλογα με τα κριτήρια, το εισόδημα, την περιουσιακή και την οικογενειακή κατάσταση. Οπότε, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με πολύ χαμηλό εισόδημα μπορεί να λάβει συμπληρωματική ενίσχυση ανάλογα με τα κριτήρια της περίοδου που μπαίνει στη διαδικασία να αιτηθεί. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οφείλει να στηρίζει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, με διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε ένας άνθρωπος, προκειμένου να λάβει ένα επίδομα, να πρέπει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέγεθος εγγράφων, να τα παρουσιάσει και εν συνεχεία να μπορέσει να γίνει δικαιούχος του επιδόματος. Λοιπόν, η δική μου θέση σε κάθε περίπτωση είναι ότι η πολιτεία μας έχει υποχρέωση να βοηθάει και να είναι συνοδοιπόρος σε κάθε πολίτη και σε κάθε πρόβλημα που ο πολίτης έχει. Ωστόσο όμως, να περάσουμε λίγο σε μουσική, γιατί

Ο κύριος Μιχάλης, θα συνεχίσω αναφέροντας γρήγορα την ερώτηση του κυρίου Μιχάλη, γιατί ο χρόνος μας τρέχει αμήλικτα, και να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, ότι το κράτος οφείλει να είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος με τον πολίτη. Το να απειλούμε με πρόστιμα και με κατασχέσεις είναι ένα τραγικό λάθος, γιατί ουσιαστικά δημιουργούμε το άγχος στον φορολογούμενο πολίτη να προσπαθήσει να ξεφύγει από το δόκανο της εφορίας. Και όταν κάποιος προσπαθεί να ξεφύγει, όπως αντιλαμβάνεστε, η φοροδιαφυγή είναι μπροστά του. Όταν όμως ο φόρος είναι χαμηλός, ενιαίος και δείχνει κοινωνική συνοχή και εκτίμηση στον πολίτη, ο οποίος αυτός είναι ο οποίος συντηρεί ουσιαστικά και το φορολογικό σύστημα και το ίδιο το κράτος, τότε η ανταποδοτικότητα είναι πιο ωφέλιμη για κάθε πλευρά. Ο κύριος Μιχάλης λοιπόν από την Πάτρα λέει, θα το αναφέρω λίγο σύντομα γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας για σήμερα. Καλημέρα σας, έχω ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό σπίτι, αλλά φορολογούμε σαν να έχω μεγαλύτερο εισόδημα λόγω τεκμηρίων. Τι ακριβώς είναι αυτά τα τεκμήρια? Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, τα τεκμήρια διαβίωσης είναι ένα σύστημα της φορολογίας που υπολογίζει ένα ελάχιστο εισόδημα με βάση την περιουσία και τον τρόπο ζωής. Συγγνώμη και πάλι, με απλά λόγια, αν έχει σπίτι, αυτοκίνητο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, η εφορία υπολογίζει ότι χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο ποσό για να το συντηρήσεις. Παράδειγμα, αν εσύ δηλώνεις 8.000 ευρώ εισόδημα, αλλά τα τεκμήρια δείχνουν 12.000, τότε φορολογείσαι για τις 12.000. Ό,τι είναι πιο υψηλό, αυτό παίρνει η εφορία και μας φορολογεί. Αν εγώ έχω εισόδημα 20.000 και τα τεκμήρια είναι 15.000, θα φορολογηθώ στις 20.000 που είναι το πραγματικό εισόδημα. Αλλά αν εγώ έχω ένα εισόδημα πολύ χαμηλό, 5.000, λογικό δεν είναι να πρέπει να φορολογηθώ στο πραγματικό 5.000. Προσέξτε όμως, εδώ αν τα τεκμήρια σας σε αυτή την περίπτωση είναι 15.000, και εννοείται ότι είναι πολύ ψηλότερα τα τεκμήρια από το πραγματικό σας εισόδημα, τι έρχεται εδώ η πολιτεία και λέει? Θα φορολογηθείς τα τεκμήρια στο μεγαλύτερο ποσό. Εδώ ελπίζουμε αυτό στη συνέχεια να πάψει να υφίσταται. Λοιπόν, τα τεκμήρια πρέπει να είναι δίκαια και ρεαλιστικά. Δεν μπορεί ένας πολίτης με χαμηλό πραγματικό εισόδημα να επιβαρύνεται δυσανάλογα. Εδώ ο κύριος Γερασίμου μου λέει ότι τελειώσαμε, γι' αυτό και εγώ θα σας καλημερίσω. Θα πω καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε, να προσέχετε την τσέπη σας, να προσέχετε την εφορία, να τα κάνετε όλα νόμιμα για να μην έχετε πρόβλημα. Καλή συνέχεια και ό,τι και αν θελήσετε και μέσα στην εβδομάδα μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο 6944710019. Και δεν ξεχνάμε, διαβάζουμε σήμερα ΡΙΑ και την εφημερίδα των συνταξιούχων και περιμένω και τα σχόλιά σας να τα συζητήσουμε την επόμενη φορά για αυτά τα δύο άρθρα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα.
1: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Λοιπόν, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερέα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερέα και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 27 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 49%. Να πούμε το εξής, ότι για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βόρειο Αιγαίου, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλη προσοχή από όλους. Και για να ρίξουμε μια ματιά και το τι συμβαίνει, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτήν την ώρα παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Είναι από το Δαφνί μέχρι και τα δηληστήρια. Κατά διαστήματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα. Πολύ καλύτερη είναι και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το μεγάλο ζήτημα των πνιγμών κάθε τέτοια εποχή στη χώρα μας. Το παρόν λέει ότι περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Χθες, από τύχη δε θρηνήσαμε το θάνατο δύο μικρών παιδιών στην Πελοπόννησο, όταν το ένα αδελφάκι κινδύνευσε στη θάλασσα και μπήκε το άλλο 15 ετών να το σώσει. Ευτυχώς ήταν ναυαγοσώστης στην παραλία και έσωσε τα παιδιά. Θέλω πρώτα να μου πείτε για το εάν στις παραλίες είμαστε θωρακισμένοι, σε όλες τις παραλίες της χώρας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, σήμερα δηλαδή Ιούλιο, οι παραλίες καλύπτονται σε ποσοστό 85% έως 90%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε κάλυψη. Σε αντίθεση με τις αρχές Ιουνίου, ξεκινήσαμε με ένα ποσοστό της τάξης του 25% και του 30%. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πνιγμών, πολύ σωστά δείξατε το θέμα ότι εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, όπως τα δύο παιδάκια, δηλαδή κίνδυνος αμυγός πνιγμού, δηλαδή κινδυνεύει ο άνθρωπος στη θάλασσα, έπαθε κράμπα, έπεσε στο θαλασσία ρεύματα, δεν μπορεί να βγει, πιστέψαμε ότι εκεί αυτά τα περιστατικά τα προλαβαίνουμε σχεδόν όλα. Σαν ναυαγοσώστης έχουμε εξοπλισμό πολύ σύγχρονο, σκάφη, jet ski, ατομικά σκάφη για τους ναυαγοσώστες, σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές, ναι, ό,τι χρειάζεται πάσα ρυθμός για να σώσουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει από πνιγμό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τους 378 θανάτους που αναφέρατε, το 80% αφορά ηλικιωμένους, οι οποίοι καταλήγουν στη θάλασσα από παθολογικά αίτια και όχι από πνιγμό, όπως ήταν τα δύο παιδάκια που κινδυνεύανε. Αυτό είναι το πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Θα έπρεπε ο κόσμος να έχει, οι μεγάλοι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει, όπως είναι και τα μικρά παιδιά, θα πρέπει να τους προσέχουμε. Και πέρα από αυτό πρέπει να έχει και ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Δεν γίνεται δηλαδή με 40 βαθμούς θερμοκρασία ή με μελτέμια να πηγαίνει ένας άνθρωπος 70 και 75 χρονών με επιβαρημένη υγεία στη θάλασσα.
0: Ή δεν γίνεται να πηγαίνει τις ώρες αιχμής, ή πηγαίνει νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
1: Ναι, φυσικά αυτές τις ώρες που λέτε, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία, έτσι. Οι ναυαγοσώστες είναι 10 με 6. Εγώ θα έλεγα να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Όπως προστατεύουμε τα μικρά παιδιά και τα προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε και τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Πρόεδρε, με τα ξενοδοχεία τι γίνεται? Γιατί είναι, υποχρεωμένα να έχουν ναυαγοσώστη, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί πέρα πάλι υπάρχει μια αστοχία, θα έλεγα εγώ, του νόμου. Ενώ ξεκίνησε η νομοθεσία το 2020 για τα ξενοδοχεία σε σωστό πλαίσιο, γιατί συμμετείχε και η Ένωση Ναυαγοσώστων Σχολών Ελλάδος στη διαμόρφωσή του. Εκεί σε όλες τις πισίνες, ανεξαιρέτως είτε βάθου είτε δωματίων, έπρεπε να υπάρχει ναυαγοσώστης πτυχιούχος μετά από εξετάσεις από ναυαγοσωστική σχολή. Δυστυχώς, επειδή εκεί αντέδρασαν τα ξενοδοχεία, τα μικρά καταλήματα κατά κάποιο. Και τελικά έχουμε καταλήξει να έχουμε ανθρώπους. Ακούστε τι λέει συγκεκριμένα η νομοθεσία. Ότι στα καταλήματα που είναι κάτω από 50 δωμάτια ή πισίνα κάτω από 1,5 μέτρο, να υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος εκεί, όχι κατά αποκλειστικότητα ναυαγοσώστης, εντός του χώρου. Φανταστείτε τώρα σαν ξενοδοχείο, η πισίνα είναι εδώ, αυτός μπορεί να πω κάτω στον κήπο, ας πούμε. Και έτσι προστατεύει τους ανθρώπους που κολυμπάνε τα μικρά παιδιά. Και αυτό έγινε για να αποφύγουν την προσλήψη του ναυαγοσώστη, του κατά αποκλειστικότητα ναυαγοσώστη, έτσι.
0: Επαρκούν οι ναυαγοσώστες, πρόεδρε, που υπάρχουν αυτή την ώρα στη χώρα?
1: Όχι, δεν επαρκούν. Είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα, απαιτεί πολλές γνώσεις, από τι εμπειρία. Εμείς κάνουμε, δίνουμε μεγάλη μάχη στο να υπάρχουν οι ναυαγοσώστες και να απανδρώνονται οι παραλίες. Έχουμε ζητήσει παρέμβαση σε αυτό το θέμα, όσον αφορά δηλαδή το προσωπικό, την έβρεση του προσωπικού. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από τον αρμόδιο υπουργό εδώ και 2 χρόνια να μπορούμε να εργαστούν στην Ελλάδα επαγγελματίες ναυαγοσώστες από την Ευρώπη.
0: Να εισάγουμε δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Να εισάγουμε.
1: Εισάγουμε επαγγελματίες ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
1: Ναυαγοσώστες να εισάγουμε, όχι ασχετούς έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, που μπορεί να συμπληρωθεί αυτό το κενό και αν θέλετε να μεγαλώσει και ο αριθμός των ναυαγοσώστων. Δυστυχώς αυτό το πράγμα ενώ έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι έξω από την πόρτα του Υπουργού τώρα 2 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω τον λόγο.
0: Έχει
1: τα πνεύσει εκεί και δεν κουνιέται.
0: Οι διαδικασίες με τους Δήμους προχωρούν γρήγορα?
1: Ούτε αυτό προχωράει γρήγορα. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Οι Δήμοι, με βάση την νομοθεσία, υπάρχει ένα νόμος 9052 του Υπουργείου Οικονομικών του αρμόδιου Υπουργού, του κύριου Χατζηδάκη που ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Υποχρεώνει τους Δήμους μέχρι τέλος Μάρτη να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί λοιπόν, επειδή δεν παίρνουν τη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει μια χρηματοδότηση από το κράτος που κάθε χρόνο περιμένουμε να βγει, ούτε αυτή είναι νομοθετημένη. Σε αυτό δηλαδή το θέμα οι δήμαρχοι έχουν δίκιο. Θα έπρεπε να γίνει νόμος, να μην περιμένουν πότε θα βγει η χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προσλήψεων ή αναθέσεων. Οπότε φέτος πάλι το Μάιο, μέσα Μάη βγήκε αυτή η περιβόητη χρηματοδότηση. Οπότε αρχίσαν αυτοί από τότε να κάνουν αναθέσεις ή να θέλουν να κάνουν ναυαγοσυγκάλυψη. Κάτι όμως που απαιτεί περίπου ένα δίμηνο για νησιά μεγάλες και ναυαγοσυγκάλυψη.
0: Άρα φτάνουμε Ιούλιο.
1: Με αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει.
0: Φτάνουμε Ιούλιο ώστε να γίνουν οι προσλήψεις.
1: Φτάνουμε Ιούλιο για να έχουμε την κάλυψη που σας είπα πριν περίπου στο 90%.
0: Μάλιστα. Και μέχρι πού πάμε? Πάμε μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
1: Πάμε, κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι πολύ σωστή σε αυτό το θέμα. Δίνει τη δυνατότητα και της επιμήκυσης του ωραρίου που λέγαμε πριν, ηλικιωμένοι πάνε το πρωί και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δίνει και τη δυνατότητα της επιμήκυσης της διάρκειας. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο 10 με 6. Η διάρκεια είναι συγκεκριμένη 1 Ιουνίου ως τέλος Σεπτέμβρη. Είναι όμως στο χέρι της Επιτροπής που συνεδριάζει, που είναι ο Δήμος, κατά κανόνα οι Δήμοι είναι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης, τα λιμεναρχεία και ένας γιατρός από την Οικία Υγειονομική Διεύθυνση μπορούν να επιμηκύνουν και τη διάρκεια και το ωράριο.
0: Μες.
1: Κάτι που γίνεται σπάνια όμως, έτσι, σε ελάχιστες περιπτώσεις.
0: Μες. Κρατώ, Πρόεδρε, ότι οι ναυαγοσώστες που υπάρχουν στη χώρα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις θέσεις και τις ανάγκες.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από εμάς, από τις σχολές, για να φτάνουν. Τεράστια προσπάθεια.
0: Όταν μου λέτε ότι πρέπει να εισάγουμε ναυαγοσώστες, ναι, δεν φτάνουν.
1: Πρέπει, ναι, δεν είναι σωστό που το απαγορεύουμε. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ελεύθερη διακίνηση.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ωραία,
0: αλλά...
1: Άρα αυτό θα λέω ότι θα ήταν μια μεγάλη διευκόλυνση για το θέμα του προσωπικού που έχει πρόβλημα σε όλους τους
0: κλάδους. Σωστό.
1: Αυτό. Μάλιστα. Όχι ότι εμείς δεν καλύπτουμε. Εμείς τους βρίσκουμε, αλλά κάθε χρόνο τρελαινόμαστε για να τους βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δίνουμε μάχη.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη.

0: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
1: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
2: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
0: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή. Και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίχλες ταξιδίου».
3: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

0: Έχουμε, κυρίες και κύριοι, την καθιερωμένη ανάρτηση, κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών στις τρεις επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στις αρχές για την επίθεσή τους που στοίχησε μια ανθρώπινη ζωή. Προσθέτει σε αυστηρό τόνο πως δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίβουλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, σημείωσε πως δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία. Αφού γίνει το κακό, πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης στη μάχη κατά της ακρίβειας, δίνοντας έμφαση στο πλαφόν τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στην τάξη χειρίας που θα ανακοφίσουν χιλιάδες πολίτες, καθώς και στην ανακαίνιση του νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, αλλά και στην νομοθεσία για την απαγόρευση στη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στους κάτω των 17 ετών. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, όσον αφορά στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε όλη τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι καλύτερη. Ακούσατε και νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή μας, τον αντιπρόεδρο, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροβεστικής, τον κύριο Αρτοπίο, ότι σε λίγο θα έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Έχουμε όμως πολύ μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Να επαναλάβω ότι και για σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Μεγάλη προσοχή.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε ακραίες θερμοκρασίες 40-41 βαθμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Τη μία εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα ισχυρές καταιγίδες πλημμύρες. Μετά από λίγες ημέρες πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές, μια κλιματική κρίση, μια κλιματική αλλαγή που τη βιώνουμε πολύ έντονα. Ξαφνικά, αρκετοί επιστήμονες περίμεναν λίγο αργότερα ότι θα έρθουν όλα αυτά τα φαινόμενα, χρονικά αναφέρομαι. Ήρθαν πολύ νωρίτερα. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή οικολογίας και περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσουμε με αυτό τη συζήτησή μας και περιβαλλοντολογικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Κίμωνα Χατζημπίρωνη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, όλα όσα βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες χρονικά ήρθαν νωρίτερα από ό,τι τα περιμένατε?
1: Δεν μπορώ να πούμε ότι ήρθαν νωρίτερα. Τα περιμένουμε εδώ και καιρό και προειδοποιούμε. Βέβαια δεν λαμβάνεται πολύ υπόψη η προειδοποίηση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι όλα. Δηλαδή, εάν δεν αντιμετωπίσουμε σοβαρά την κλιματική αλλαγή, τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες όλα αυτά θα εμφανιστούν στο πολλαπλάσιο.
0: Δηλαδή
1: οι θερμοκρασίες θα γίνουν ακόμα πιο υψηλές, οι μέσες θερμοκρασίες, οι καύσονες πιο ισχυροί και πιο συχνοί, και τα συναφή φαινόμενα που είπατε, καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Θα πολλαπλασιαστούν. Όλα αυτά έχουν μια κοινή αιτία. Από φυσικής απόψεως είναι περισσότερη η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα. Και αυτό συμβαίνει βέβαια λόγω των γνωστών αερίων θερμοκηπίου και τα λοιπά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η ενέργεια εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, εξατμίζει το νερό πιο γρήγορα και επομένως συσσωρεύεται νερό στην ατμόσφαιρα και εμφανίζονται ισχυρές καταιγίδες. Αυξάνει τη θερμοκρασία, ξεραίνει το έδαφος, άρα έχουμε περισσότερες πυρκαγιές. Έχουμε ισχυρούς ανέμους και όλα τα άλλα φαινόμενα που τίποτα από αυτά δεν είναι ευχάριστο βέβαια. Όλα είναι προς την κατεύθυνση του να δυσκολεύουν τη ζωή μας και να υπονομεύουν την ανάπτυξη και τον πολιτισμό μας.
0: Κύριε καθηγητά, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, να ξεκινήσω σε ευρωπαϊκό και θα πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επαρκούν ή αργούν να αποδώσουν?
1: Πρώτα-πρώτα, δεν πρέπει να μιλάμε για κρίση, πρέπει να μιλάμε για αλλαγή, διότι είναι μακροπρόθεσμο. Δεν είναι μια κρίση που ήρθε φέτος και του χρόνου θα περάσει. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι λίγα, δεν μπορούν να αποδώσουν γρήγορα, αλλά και δεν θα αποδώσουν όμως θεαματικά, διότι δεν είναι αρκετά. Πρέπει να λαμβάνουμε όλο και περισσότερα μέτρα. Ας πούμε, σήμερα εξακολουθούμε να παράγουμε ενέργεια παγκοσμίως σε ένα ποσοστό σχεδόν 80% από ορυκτά καύσιμα. Αυτό το 80% πρέπει να γίνει 5%. Τεράστια αλλαγή. Δεν βλέπω να έχουμε προοδεύσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, τα αέρια θερμοκηπίου εξακολουθούν να εκπέμπονται με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση.
0: Όταν λέτε ότι δεν επαρκούν, σε τι πρέπει να πάμε?
1: Πρέπει να γεμίσουμε τον τόπο, όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε τις εξορίξεις ορυκτών καυσίμων και να κάνουμε και όλες τις συναφείς επενδύσεις που χρειάζονται, όπως δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας κτλ. Δηλαδή να περάσουμε σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι φθηνό, αν και παρένθεση, οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν πολύ φθηνότερα από τα ορυκτά καύσιμα και από τις άλλες πηγές, ωστόσο όμως η μετάβαση έχει ένα κόστος. Και δεν μπορεί να γίνει βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Δηλαδή δεν βλέπω να επιταχύνουμε, και η Δυτική Ευρώπη, για να φύγουμε λίγο από τη χώρα μας, φαίνεται να εξεπλάγει από τον ισχυρότατο καύσωνα που είχε φέτος. Έχει κάνει πράγματα, αλλά όχι όλα αυτά που χρειάζονται και με την επιμονή και τη διάρκεια που χρειάζονται. Και βέβαια τώρα, για να μην μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται αλλού, λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε όμως ότι η μέρα ανεξαρτησίας δεν μπορεί να εορταστεί κανονικά λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και βλέπουμε επίσης ότι η Κίνα, που είναι το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου, κάνει προσπάθειες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αναπτύσσει ανανεώσιμες πηγές και σιγά σιγά αλλάζει το ενεργειακό της μοντέλο, αλλά βέβαια το κάνει με το γνωστό αργό κινέζικο ρυθμό και έχει βάλει σαν όριο το 2060 να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση. Δεν είμαι σίγουρος αν το 2060 θα προλάβουμε θα έχουμε προλάβει τις μεγάλες απειλές που έρχονται, σαν αυτές που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, η χώρα μας ήταν εξαιρετικά τυχερή σε αυτή τη συγκυρία, διότι μας άγγιξαν αυτές οι τεράστιες θερμές αέριες μάζες που συσσωρεύτηκαν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, αλλά δεν μας επηρέασαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλες τις εβδομάδες που πέρασαν έναν ανεκτό καιρό, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Και ευτυχώς οι προβλέψεις για τις 1-2 επόμενες εβδομάδες είναι παρόμοιες. Δηλαδή δεν αναμένεται να έρθει το φαινόμενο που είδαμε στη Δυτική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
0: Να ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Έχουμε κάνει βήματα ως χώρα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ο καταναλωτής αυτό δεν το βλέπει στην τσέπη του. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε πάει σε μεγάλα ηλιακά αιωλικά πάρκα που συνδράμουν στο δίκτυο ενέργειας, αυτό το όφελος στην τσέπη του δεν το βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πυρηνική ενέργεια και για compact πυρηνικούς σταθμούς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Η πρώτη ερώτηση είναι για το αν η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια. Και η δεύτερη είναι αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, για να τελειώνουμε με το θέμα της πυρηνικής, είναι απλό. Είναι καθαρή ενέργεια από την άποψη ότι δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου, άρα δεν συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.
2: Radio Roumeli. Δεν είναι καθαρή.
1: Πυρηνικούς κινδύνους.
0: Μάλιστα.
1: Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες που συζητούνται πολύ τελευταία είναι ακόμα σε στάδιο πειραματικό. Δεν υπάρχει ούτε μαζική παραγωγή αντιδραστήρων, ούτε μαζική χρήση, και δεν προβλέπεται παρά μετά από αρκετά χρόνια, εάν γίνει. Αλλά αυτό που ένα πράγμα πρέπει να συγκρατήσουμε, ακόμα και αν γίνει μια πλήρης ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, δεν θα καλύπτει πάνω από το 10-15% της ενεργειακής ανάγκης. Επομένως είναι μια περιθωριακή συμπληρωματική πηγή ενέργειας. Η βασική πηγή θα είναι, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ήλιος και άνεμος, για τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό είναι το μέλλον, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις που υπάρχουν.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν και τεχνολογία αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, έτσι δεν είναι? Που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε.
1: Κοιτάξτε, είπατε πριν ότι έχουμε κάνει στην Ελλάδα πρόοδο,
0: έχουμε
1: βάλει πολλές ανανεώσιμες. Ναι, έχουμε κάνει, αλλά όχι όσοι χρειάζεται. Πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες, πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά, και εγώ αυτό που κυρίως βλέπω είναι κοινωνικές αντιδράσεις που βγαίνουν οι κάτοικοι, οι δήμαρχοι, οι τοπικές αρχές και τα λοιπά, και λένε όχι στις ανεμογεννήτριες. Άρα εκεί ακόμα η πρόοδος είναι πολύ, πολύ μικρή. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στον τομέα της αποθήκευσης. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να δράσουμε, δηλαδή να γίνουν επενδύσεις. Τα χρήματα που έχουμε, αντί να τα χρησιμοποιούμε για καταναλωτικούς σκοπούς, να τα χρησιμοποιήσουμε για επενδύσεις στην αποθήκευση. Mm-hmm. Και επίσης επενδύσεις σε νέα έξυπνα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, τόσο εντός της χώρας όσο και σε σύνδεση με την Ευρώπη, διότι μόνο πανευρωπαϊκά μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα της ενεργειακής παραγωγής, και αυτό θα φέρει βέβαια και σημαντική μείωση των τιμών. Η μεγάλη αύξηση, τα υψηλά επίπεδα τιμών ενέργειας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σχετίζονται και με ορισμένα συμφέροντα που προώθησαν πολύ την χρήση του φυσικού αερίου, το οποίο, όπως ξέρουμε, ακρύβηνε πάρα πολύ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και επηρεάζει σημαντικά το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Θα έπρεπε το ταχύτερο να μειώσουμε δραστικά και το φυσικό αέριο και φυσικά το πετρέλαιο, και να στραφούμε πολύ πιο αποφασιστικά στις ανανεώσιμες.
0: Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Επειδή έχουν προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση, δεν υπάρχει μέθοδος ώστε να φιλτράρουμε τις εκπομπές διοξιδίου από το λιγνίτη, κύριε καθηγητά? Τεχνολογία όχι. Δεν υπάρχει τέτοια?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε φίλτρα που θα μαζεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και επομένως δεν θα συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που η τεχνολογία που υπάρχει είναι να μαζεύουμε, να συλλέγουμε το διοξείδιο του άνθρακα που ήδη είναι στην ατμόσφαιρα, ναι, να το συμπυκνώνουμε και να το ρίχνουμε σε υπόγειες αποθήκες. Όπως ας πούμε πάει να γίνει τώρα στο κοίτασμα, στο πρώην πετρελαϊκό κοίτασμα του Πρίνου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καλή μέθοδος, όμως δεν μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα, και έχει τεχνολογικά και ενδεχομένως και οικονομικά προβλήματα. Επομένως μόνο πολύ συμπληρωματικά μπορεί να συμβάλλει. Η μόνη σωστή κατεύθυνση είναι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.
0: Μάλιστα. Και εμείς προχωρούμε σε... έχουμε οριοθετήσει οικόπεδα και προχωρούμε προκειμένου να γίνουν έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση που βλέπω και άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρηματίσει υπουργοί περιβάλλοντος κάποτε και προωθούν πολύ έντονα τις ελληνικές εξορίξεις. Είναι αντιφατικό. Κανονικά θα έπρεπε να στραφούμε αποκλειστικά σε αυτό που είπατε και εσείς, αποθήκευση και δίκτυα. Εκεί χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις.
0: Η χώρα έτσι όπως είναι, το κλίμα, για να το θέσω εκλεγκλημένα, στη χώρα βολεύει για αυτό? Μας συμφέρει να επενδύσουμε σε αυτό? Στο κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά ή τα αιωλικά πάρκα.
1: Κοιτάξτε, επειδή είπατε τη λέξη κλίμα, θα πω ότι το κοινωνικό κλίμα δεν βολεύει καθόλου. Διότι το ισχυρότερο...
0: Ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά, δεν έχει πιστεί ο κόσμος.
1: Ο κόσμος γιατί δεν
0: το έχει δει και στην τσέπη του.
1: Κοιτάξτε, έχω συμμετάσχει εδώ και χρόνια σε προσπάθειες να πιστεί ο κόσμος, να δεχτεί τις ανεμογεννήτρες και τα λοιπά. Δεν θέλει ο κόσμος, δεν θέλει λόγω συντηρητισμού. Βέβαια αν το έβλεπε στην τσέπη του άμεσα
0: θα ήταν διαφορετικά.
1: Θα βοηθούσε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η τσέπη μας. Διότι όταν συμβαίνουν τραγωδίες όπως αυτές με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία ή με τις πυρκαγιές ή με τους κάψονες που ήρθαν και έρχονται, αυτό πώς μετράει στην τσέπη μας? Δεν πρέπει και αυτό να το συνυπολογίσουμε? Αλλά δεν σκέφτεται έτσι ο κόσμος. Εγώ κατηγορώ τον κόσμο, πέρα βέβαια από τους αρμοδίους που αποφασίζουν, κατηγορώ και τον κόσμο για τη στάση του. Δεν συνειδητοποιεί αυτή τη μεγάλη απειλή και ότι πρέπει άμεσα να δράσει.
0: Μάλιστα. Άρα η λύση είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Η λύση, επειδή είμαστε επιστήμονες, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, θα έλεγα κατά το 85% είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Και να μπουν στο παιχνίδι μεγάλοι παίχτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, ενώ χώρες μεγάλες.
1: Θα αναγκαστούν να μπουν. Πιστεύω ότι στη μετά Τραμπ εποχή θα αλλάξει το κλίμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα ήδη είναι μέσα, αλλά είναι με τον αργό κινέζικο ρυθμό. Πάει σιγά σιγά προσεκτικά. Αλλά είναι, η Κίνα έχει κάνει τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα στον κόσμο και θαλάσσια. Έχει τις πιο τεράστιες ανεμογεννήτρες που υπάρχουν. παράγει φωτοβολταϊκά για όλη την ανθρωπότητα. Είναι μπροστάρης η Κίνα. Όμως για τη δική της παραγωγή εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα, διότι θέλει να παράγει πολλά βιομηχανικά προϊόντα και να εφοδιάζει όλο τον πλανήτη. Είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτός που δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πιστεύω όμως ότι και αυτό θα αλλάξει μεσοπρόθεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον κ. Χατζημπύρο Ομότιμο, καθηγητή οικολογίας και περιβάλλοντος και περιβαλλοντολογικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, κυρίες και κύριοι, για την ακρίβεια είναι 10:54 πρώτα λεπτά. Εμείς θα πρέπει κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβουμε ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη με την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις. Και για σήμερα η πολιτική προστασία έχει εκδώσει, προειδοποιεί μάλλον, για υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Στην Αττική θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 28 βαθμούς, 27,8 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 46%. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει αυξημένη, πολύ αυξημένη, στο ρεύμα εξόδου στο Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε προβλήματα. Καλή είναι και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλου απαντού στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και στη συνέχεια η εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Είναι βιοτεχνία υφασμάτων και το άλλο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, καθώς συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Ένδειξη ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών. Από τη φωτιά, πυκνή, μαύρη κραπνή εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε περιοχές της πόλης, ενώ οι εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχει συλληφθεί ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο Σάμο και Ικαρία. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ενάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Η ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους όπως λέτε, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Στην Τεχεράνη, πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Χαλί Χαμενέη, κατά την δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτρια ως ισχυρική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός, αλλά ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα που έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα, αλλά η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου». Γεια σου Μάκη.
2: Γεια σου Ζωή. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου σε αυτή την τόσο ωραία εκπομπή, την δημόσια και ιδιωτικά, που επιμελείται η Έλενα Χατζηιωάννου στο 1984, και χαίρομαι πολύ επίσης που θα μιλήσουμε για τις τσίχλες ταξίδιου,
1: τις οποίες έχω αγαπήσει πάρα πολύ, και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι εδώ και είσαι εδώ. Επειδή διαβάζω πολύ, διαβάζω και νέους συγγραφείς και παλαιότερους, γενικώς διαβάζω και ανεξαρτήτως χώρας, αλλά όταν έχει νέο άνθρωπο Έλληνα, πολύ το χαίρομαι. Και αυτό που αποκόμισα εγώ από το βιβλίο, που είναι, για να ενημερώσω και τους ακροατές μας, ότι είναι μικρά διηγήματα, να τα πω. Διηγήματα,
2: ναι,
1: τα λες και εσύ.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι αυτά που αγαπώ, τα μικρού μεγέθους, που είναι όμως πάρα πολύ περιεκτικά. Σε μερικά, όχι το γέλιο μου ακουγότανε απέναντι, συνεχίζω να γελάω που τα σκέφτομαι. Αυτό το χιούμορ, το οποίο λείπει τόσο πολύ από τη ζωή μας και λείπει πολύ από τον Έλληνα. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω εσύ, σας συγγραφέα, αν το έχεις αντιμετωπίσει. Αλλά έχει τόσο χιούμορ το βιβλίο και συγχρόνως την ώρα που έχει χιούμορ, τρως ένα τούβλο στο κεφάλι. Οχ, τι είπε τώρα και με έστειλε. Και κλαίω στο τελευταίο που δεν θέλω ούτε να το αναφέρω αυτή τη στιγμή το διήγημα. Αλλά έχεις εντοπίσει αυτή την έλλειψη χιούμορ στον κόσμο?
2: Ναι. Καταρχάς να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που σου άρεσαν τα διηγήματα. Γνώμη σου μετράει για μένα διπλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αυτό ήταν ακριβώς ο στόχος μου. Ήθελα να υπάρχει αυτή η αναλλαγή μεταξύ κομικού και δραματικού. Το ξάφνιασμα πάντα στο τέλος, έτσι, που είναι χαρακτηριστικό της διηγηματογραφίας αυτό.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
10: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
12: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Συνή των κάποιων σύριαλ, ξέρω εγώ. Πάλι αυτό που κυριαρχεί είναι το χοντροκομμένο. Αυτό που...
1: ή το χοντροκομμένο στο κωμικό, ή 50 φόνοι και 3 βιασμοί και 4. Αυτό στο δράμα. Που το... λες, πώς ναι. Τα αφομοιώνει αυτά ο δυστυχής θεατής. Και όμως προφανώς αυτό αρέσει. Άρα είναι γενικό σαν ίδιον της τέχνης στη χώρα μας.
2: Ναι, γενικώ αρέσει και είναι και τα δύο έμπληπτα. Είτε το χοντροκομμένο χιούμορ, α πούμε, το πολύ δραματικό ποστό, ναι. Πιστεύω, όλα μαζί, όλα τα κακά.
1: Όλα τα κακά να συμβαίνουν σε
2: μαζί,
1: έναν άνθρωπο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μπορεί να τα καταλάβουν οι πάντες. Και άνθρωποι που χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, μετανάστες, άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα. Νομίζω αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλοθη που χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Ότι μα είναι πολλοί μετανάστες, πολλοί δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από εκείνη τη δεκαετία που ο εγγράμματος πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος. Τώρα ο κόσμος ξέρει γράμματα. Νομίζω ότι το γούστο του έχει παραμείνει χονδροειδές σε ένα μεγάλο ποσοστό, είτε στην ανάγνωση βιβλίων, είτε στο να πάει να δει μια παράσταση και να σου πει τρελάθηκα στο γέλιο, ήταν και εσύ πας και παθαίνεις μεγάλο πανικό με αυτό που έχεις ακούσει. Δηλαδή κάποιος με ρώτησε κάποτε τι όριο μπορεί να υπάρχει στη σάτυρα. Το όριο το βάζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλο όριο. Όταν ο κόσμος δεν θα γελάει, δεν θα υπάρχει η χιδεότητα και η ανοησία. Δεν θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δεν το βλέπω.
2: Ναι, απαισιόδοξο μου ακούγεται, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι άλοθη. Εγώ μιλούσα για τις σειρές που τα κανάλια προκρίνουν έτσι αυτού του είδους, γιατί λειτουργούν με τις μετρήσεις, με το τι θα αρέσει, τι δεν θα αρέσει στον κόσμο. Από την άλλη βέβαια είναι και το «Η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα», δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ένα ωραίο σύριαλ και έχει εξαιρετική τηλεθέαση και λες τώρα ο κόσμος το εκτίμησε γιατί κατάλαβε το σύριαλ και τον γοήτευσε και το παρακολουθεί. Ναι, είναι και τι θα δώσει στον κόσμο που κυρίως πώς τον εκπαιδεύει. Το ίδιο γίνεται και στον χώρο του βιβλίου.
1: Παρόμοιο είναι αυτό. Αυτό που λες είναι η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ναι. Να πεις ότι να του δώσω κάτι καλύτερο, κάτσε να το δοκιμάσω. Αυτό το αυλεπί δεν θέλει αυτά ο κόσμος. Θέλει το εύληπτο, θέλει το γελίο, θέλει το χονδροειδές. Είναι ποιος έκανε το αυγό μετά. Γιατί μαθαίνει ο κόσμος αυτό το συγκεκριμένο είδος και δεν θέλει κάτι καλύτερο.
2: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Η ζημιά έχει γίνει καιρό πριν πάντως.
1: Α, ναι. Και συμφωνώ.
2: Ναι. Και συνεχίζεται. Δεν ξέρω. Και στο χώρο της λογοτεχνίας τα πράγματα είναι έτσι. Δηλαδή αυτά που διαβάζει ο κόσμος είναι τα ελαφριά αναγνώσματα. Αυτό που λέμε καμιά φορά ροζ λογοτεχνία.
1: Έχεις δίκιο ότι δεν είναι μόνο η ροζ, είναι ότι στην Ελλάδα οι πιο πολλοί γράφουν παρά διαβάζουν. Οι ίδιοι γράφουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν τα δικά τους. Δεν ξέρω αν διαβάζουν πολύ.
2: Κοίταξε, ναι, λέμε στην Ελλάδα, ιδίως με τους ποιητές, ας πούμε, πιο πολύ διαβάζουν ποιήση, γράφουν παρά διαβάζουν. Αλλά και ο κόσμος πάλι βλέπει κανείς ότι πάει σε αυτού του είδους τα βιβλία, στην εύπεπτη λογοτεχνία. Δεν πάει στη λογοτεχνία απαιτήσεων. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω.
1: Ας ακούσουμε ένα από τα ωραία σου τραγούδια, γιατί έχεις φέρει σήμερα δικά σου τραγούδια σε μουσική Σταυριανού και θέλω πάρα πολύ να ακούσω κάτι από αυτά.

0: τώρα να σε ρωτήσω, γιατί ξυπνάει ο δημοσιογράφος μέσα μου. Πότε ξεκίνησες να γράφεις? Ηλικιακά εννοώ δηλαδή.
1: Ηλικιακά. Τα πρώτα γραπτά ήταν και γύρω στα 14, δηλαδή λίγο μετά που ανακάλυψα τη λογοτεχνία, στα 13. Και μετά άρχισα να γράφω και εγώ. Ήταν τόσο συγκλονιστική ανακάλυψη για μένα, γιατί πραγματικά ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ήταν τόσο μα τόσο γοητευτικός. Και σχεδόν αμέσως άρχισα να γράφω, να μιμούμε βέβαια αυτά που έγραφα, και ήταν κάτι ideas. Αλλά ήταν χρήσιμα όμως πολύ, γιατί νωρίς, μετά δηλαδή γύρω στα 16-17, όπου πολλοί έφηβοι γράφουν, αλλά συνήθως είναι, ξέρω εγώ, εκφράζουν την ερωτική τους απογοήτευξη, τις υπαρξιακές τους αναζητήσεις, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι είναι πράγματα που τους βγαίνουν με τη μία και δεν τα ξαναδουλεύουν. Εγώ σε εκείνη την ηλικία, και το συνειδητοποίησα μετά από χρόνια, δούλευα και ξαναδούλευα το ίδιο γραπτό. Δηλαδή έγραφα κάτι και μπορεί να ήμουν ένα μήνα πάνω από, ξέρω, από ένα ποίημα, από ένα διήγημα, και το δούλευα χωρίς να καταλαβαίνω γιατί. Το έκανα για να το βελτιώσω, γιατί δεν μου άρεσε. Οπότε όλη αυτή η τριβή με οδήγησε στο να μπορέσω ό,τι έγραψα γύρω στα 18-19 να το εκδώσω, να το δημοσιεύσω μετά. Mm. Δηλαδή λίγα πράγματα έμειναν στο
0: σιρτάρι. Δεν τα πέταξες δηλαδή, τα ξανακοίταξες.
1: Ναι, ναι, βέβαια ήμουν ο λογογράφος πάντα, οπότε ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχα γράψει
0: του κόσμου τα βιβλία. Είσαι ο τρόπος που εκφράζεσαι, εμπεριέχει δηλαδή ένα πλήρες νόημα, μία φρασούλα που κάποια θα χρειαζόταν 5 φράσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ίδιο του χαρακτήρα, δεν είναι μόνο του συγγραφέα.
1: Ενδεχομένως, η αλήθεια είναι βέβαια ότι στις παρέες μου συνήθως μιλάω πολύ και κάνω και μεγάλες παρενθέσεις, τις οποίες καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις κλείνουμε μετά. Αλλά είναι μεγάλες. Τώρα, στον γραπτό λόγο όμως αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί εκεί θέλω να είμαι λακωνικός, στακάτος, γιατί επειδή ξεκίνησα ίσως από την ποίηση και όχι από την πεζογραφία, και στην ποίηση μετράει κάθε λέξη, το και, το που θα, αν το ρήμα θα είναι μπροστά, αν θα είναι πίσω, μετράει η αφαίρεση, μετράνε αυτά που θα πεις, αλλά κυρίως αυτά που δεν θα πεις και θα υπάρχουν από κάτω. Εκεί ήταν νομίζω η θητεία μου στην ποίηση, αυτό με βοήθησε, και όταν άρχισα να γράφω μετά και πεζά, χρησιμοποίησα λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο. Και πάντα, ακόμα και τώρα όταν γράφω, αν κάτι ξεφύγει λίγο, αυξηθούν οι σελίδες, με πιάνει ανασφάλεια και λέω τώρα, α, κάτι μου ξέφυγε εδώ πέρα, τώρα δεν μπορεί να γίνει και μεγάλο. Να πω κάτι που το λέω πρώτη φορά, στις Τσίχλες Ταξιδίου υπήρχε και ένα άλλο διήγημα που ήταν το πιο μεγάλο. Ήταν, ας πούμε, 18 σελίδες. Τελευταία στιγμή το έβγαλα, γιατί το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, ενώ το είχα χρόνια και το δούλευα, και τέλος πάντων ήμουν ικανοποιημένος. Όταν σελιδοποιήθηκε το βιβλίο και μου το έστειλαν για να το δω και το ξαναδιάβασα, για κάποιο λόγο είπα, αυτό είναι μεγάλο, μάλλον είναι φλίαρο, και πήρα στον εκδοτικό οίκο, και η υπεύθυνη εκεί που μου λέει,

0: τώρα να το διαβάσω. Πάλι ήταν έξω. Και με πήρε και μου λέει τώρα: χαζομάρα είναι αυτό που λες. Είναι μια χαρά, είναι στο ίδιο επίπεδο μετά. Αλλά παρόλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι.
1: Δεν σου τέριαζε ήταν μετά.
0: Ναι, ότι ήταν, ναι, λοιπόν, τελευταία στιγμή το βγάλαμε. Δεν το μετάνιωσα. Οπότε δεν ξέρω. Θέλω να είναι μικρά τα κείμενα, να είναι πολύ συμπυκνωμένα. Αυτό είναι η βασική μου έγνοια.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι σε γνώρισα βιτά. Σε γνώρισα από το Μάρτης μου ο Θεός, το καταπληκτικό στο κείμενο που είπα ότι πρέπει να γράψει και για γυναίκα πλέον, όχι για άντρες, γιατί πρέπει να παίξω. Και επίσης από την, ένα από τα διηγήματα που είναι μέσα στις τσίκλες ταξιδίου, την εκδήλωση που την παίξαμε με την Τατιάνα τη Λίγαρη στο τρένο στο Ρουφ. Και έλεγα, μα τι αστείο, τι, και όμως to the point που λέτε εσείς εδώ ήταν αυτό το διήγημα, το οποίο όμως δεν θα διαβάσω αυτό, γιατί είναι δύο γυναίκες και είναι πιο δύσκολο. Θα διαβάσω ένα που έχω ξεραθεί στο γέλιο και το λες τρως. Ήρθε στα αυτιά μου κάτι σαν επιθανάτιος ρόγχος. Ξύπνησα λαφιασμένη. Ήταν δίπλα μου, κάθιδρος και βαριανάσαινε. Γιάννη, φώναξα. Τι έγινε, καλά είσαι? Ναι, γιατί με ξυπνάς? Ξανακοιμήθηκε, εγώ δεν μπόρεσα. Σηκώθηκα, πήγα στην κουζίνα, έφτιαξα καφέ. Γύρω στις 8 ήρθε και εκείνος. Άνοιξε το ψυγείο και άρχισε να βγάζει από μέσα διάφορα. Τα έφερε στο τραπέζι μαζί με ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί και άρχισε να τα καταβροχθίζει. Ρε καλέ μου, είναι πάρα πολλά αυτά που τρως.

0: μέχρι το μεσημεριανό δεν βάζω τίποτα άλλο στο στόμα μου. Μετά με βλέπεις τι τρώω, εσύ μαγειρεύεις. Άρχισα να ανησυχώ. Να πάμε τότε σε ένα γιατρό να σε δει. Για ποιο λόγο? Δεν είναι φυσιολογικό να παχαίνεις ενώ δεν τρως. Μήπως έγινε κάτι με το θυροειδή σου? Να πάρουμε μια γνώμη. Κάποια στιγμή θα πάμε. Ένα Σάββατο πρωί του ετοίμασα καφέ, τον ξύπνησα και πήγα στη Λαϊκή. Στον πρώτο πάγκο που πήγα, διαπίστωσα πως είχα ξεχάσει το πορτοφόλι. Όποιος δεν έχει μυαλά, έχει πόδια. Ξαναγύρισα να το πάρω. Μπήκα στο σπίτι και τον είδα με το μεγάλο δίσκο, τίγκα στα φαγητά, να έρχεται από την κουζίνα στο καθιστικό. Πότε πρόλαβες και τηγάνισες τα αυγά και το μπέικον? Έστυψες το χυμό, φρυγάνισες τις φέτες και τσάλψες με βούτυρο. Και δίπλα κέικ, μαρμελάδα, σαλάμι. Έμεινε κοκαλωμένος που με είδε. Τι θες εσύ εδώ? Ξέχασα το πορτοφόλι μου και γύρισα να το πάρω. Πάρ' το και φύγε. Ωραία η δίαιτά σου. Ο σατανάς σε βάζει ένα μωρί κάθε φορά για να μεταράξεις. Τι είναι αυτά που κάνεις ρε άνθρωπε? Εδώ έχεις πρωινό για 4 άτομα. Γι' αυτό έχεις γίνει σαν βουβάλι. Βρε, άσε το διάλογο που θα με πεις και βουβάλι. Αυτό γίνεται όταν λείπω. Βρε, άιντε χάσω από εδώ. Κούνησα το κεφάλι και χωρίς να πω κουβέντα έφυγα. Όταν γύρισα, έφτιαξα μακαρόνια με κυμά. Σε λίγο ήρθε κι αυτός. Μοσχοβόλησε το σπίτι, βάλε να φάμε. Ούτε μία δεν είχε πάει. Καλά, είχες όρεξη να φας. Τι θες να πεις τώρα? Ψάχνεις αφορμή για καυγά. Ντερλίκωσε κανονικά. Αργότερα έμαθα πως γύρω στις 11 πήγαινε καθημερινά στο καφενείο της πλατείας με τους φίλους του για τσίπουρα και μεζέδες. 2 μήνες μετά μπήκε στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση με την καρδιά του. Κι εγώ αγωνιούσα και παρακαλούσα να γίνει ένα θαύμα. Και έσπαγα το κεφάλι μου. Γιατί τα έκανα όλα αυτά? Τι οδήγησε εκείνο το αδύνατο, όμορφο παλικαράκι που γνώρισα σε αυτή την αυτοκαταστροφική μανία? Τι τον βασάνιζε? Τι έγινε ξαφνικά μετά από 28 χρόνια γάμου και μεταμορφώθηκε σε άλλον άνθρωπο? Τι τον έκαιγε? Έφταιγα εγώ σε κάτι? Δεν έβγαζα άκρη. Και όσο περνούσαν οι μέρες και μπαινόβγαιναν οι γιατροί ανέκφραστοι και αμίλητοι, ανησυχούσα όλο και περισσότερο. Στην κηδεία αργότερα ήρθε όλο το χωριό. Η εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Μας αγαπούσαν και μας εκτιμούσαν. Και ήταν βαθιά συγκινημένοι, το βλέπες στα μάτια τους. Αλλά και παραξενεμένοι με τα παιχνίδια της ζωής και της μοίρας τα γραμμένα. Που αυτός, με 125 κιλά και με υγεία εξαιρετικά κλονισμένη, ζούσε. Γιατί 2 μέρες πριν είχε βγει από την εντατική και τον είχαν σε κανονικό θάλαμο και πέθανα εγώ. Εγώ, που έσφιζα από ζωή, πρόσεχα τη διατροφή μου, περπατούσα καθημερινά και ήμουν στα ίδια κιλά από τα 30 μου. Εγώ που δεν χρειάστηκε να πάω ποτέ σε γιατρό. Δεν κατάλαβα πως εμφανίστηκε. Ήταν επιθετικός και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. 20 μέρες μετά τη διάγνωση, κατέληξα. Έχει χιούμορ, αλλά τρως και ένα τούβλο μετά.
1: Ζωή, το διάβασε υπέροχα. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ταυτίστηκα, ευχαριστώ.
1: Και θεατρικά. Τι ωραία. Ναι, είπα μια ανατροπή στο τέλος. Αυτό που...
0: Εγώ ήθελα μόνο να σε ρωτήσω τώρα, επαφορμή αυτό που είπες πριν, όταν λες ότι στα 14 σου, ας πούμε, έκανες μιμήσεις γραφής κάποιον, ποιον, ας πούμε, π.χ., τι θαύμαζες στα πολύ πρώτα σου χρόνια, συγγραφικά εννοώ.
1: Το πρώτο ποίημα, ας πούμε, που έγραψα έμοιαζε με ένα ιστορικό ποίημα του Καβάφη. Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου ποιητής και εξακολουθεί να
0: και
1: είναι.
0: Το ίδιο, ναι.
1: Και βέβαια, βέβαια. Ο μεγαλύτερος μας ποιητής. Επίσης, επειδή μου άρεσε και ήταν από τα πρώτα γραπτά πάλι ο Βενέζης. Το πρώτο βιβλίο ήταν Η Ιωλική Γη. Μετά ήταν ο Λουντέμις που ήταν και κατάλληλα για την εποχή. Το ένα ποιητή μετράει τα άστρα.
0: Για την ηλικία.
1: Για την ηλικία, ακριβώς. Αλλά μετά ανακάλυψα και τον Ιωάννου. Ανακάλυψα και πιο κυρίως Έλληνες συγγραφείς. Αλλά αυτό ξέφυγε γρήγορα. Ευτυχώς, από το, δηλαδή το, από το κομμάτι της μίμησης ξέφυγε γρήγορα. Οι Έλληνες συγγραφείς εξακολούθησαν να είναι και στην πορεία η αγαπημένη μου και με οδηγούσε το ένα κείμενο μετά το άλλο και ήταν ένα περίεργο πράγμα που συνέβαινε. Μπορούσα ακόμα και με ένα βιβλίο που δεν ήταν αριστούργημα, αλλά ήταν ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, να μου ξυπνήσει και μπορεί να ήταν ένα βιβλίο για την κατοχή, ας πούμε. Κάτι με κινητοποιούσε, η ίδια η γλώσσα, τα ίδια τα ελληνικά ή δεν ξέρω τι άλλο υπήρχε και μου δίνει μια ιδέα που μπορεί να ήταν κάτι άσχετο αλλά με κινητοποιούσε να γράψω κάτι. Με ξένο συγγραφέα δεν το έχω πάθει, ακόμα και με τους μεγάλους συγγραφείς που εκεί θαύμαζα, διάβαζα τον Ντοστογεύσκη και πραγματικά μένεις ξερός διαβάζοντάς του και λες πώς, σε τι βάθος έχει πάει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί, ας πούμε, και τον Καμί. Τέλος πάντων είναι πολλοί οι συγγραφείς που αγαπώ, όμως δεν

0: υπήρχε, δεν με κινητοποιούσε, δηλαδή διάβαζα το βιβλίο, έμενα συγκλονισμένος για μέρες, το σκεφτόμουν και τελείωνε και έμενε μέσα μου, προφανώς έγραφε μέσα μου. Mm-hmm. Με τους Έλληνες ήταν μάλλον η ίδια.
1: Αυτό το εμπόδιο της γλώσσας θα το κουβεντιάσουμε αφού ακούσουμε ακόμα ένα από τα τραγούδια σου, γιατί είναι μεγάλη ιστορία η γλώσσα, όντως.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Έχω ψώνια με τη γλώσσα. Με κάθε γλώσσα. Αφού στο ΣΥΡΙΑ ο σκηνοθέτης μας, ο Μιχάλης Βογιατζάκης, όταν έχει απορία. Ζωή, καλά το λέμε αυτό. Είναι σωστό αυτό ελληνικά? Γιατί είμαι ο περίεργος Κωστάκης. Δεν το λένε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Δεν θα λέμε λάθη εδώ. Δεν θα μιλάμε περί διαγραμμάτου, διότι είμαστε υποτίθεται υπάλληλοι και μιλάμε κανονικά, αλλά θα μιλάμε σωστά. Δηλαδή, αύξηση στην προστακτική δεν θέλω να ακούσω. Και αυτό σου λέω, η τρέλα με τη γλώσσα ξεκινάει από τα βιβλία. Και εγώ, όπως και εσύ, αγαπώ πολύ τους Έλληνες, δηλαδή τους νεότερους. Μαζί με σένα είχα ανακαλύψει το Βεργέτη, τον παπά Μάρκο, πολλούς νέους που μου άρεσαν πολύ τα βιβλία τους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί. Έστω να έχει μια. Πάρα πολλές φορές από μεταφράσεις διαβάζω το αγγλικό για να καταλάβω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
7: Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά.
6: Νομίζω ότι πια υπάρχει μια ένδυα μεταφραστική στα βιβλία. Επειδή διαβάζω πολύ, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και πολλές φορές δεν το έχω στα αγγλικά, ας πούμε, και κοιτάω στο Google, γιατί είμαι και τρελή, να βρω τη φράση και σου ανοίγεται ένας κόσμος και λες, καλέ, αυτό εννοεί. Γιατί νομίζω ότι γίνονται στο πόδι πολλά πράγματα.
7: Ναι. Τώρα για να τα πούμε έτσι με το όνομά τους τα πράγματα, υπάρχουν εξαιρετικοί μεταφραστές, έχουμε πολλούς εξαιρετικούς μεταφραστές και σε σχέση με το παρελθόν το επίπεδο των μεταφράσεων είναι καλύτερο. Ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Όμως τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν αρχίσει και μεταφράζονται κείμενα την τεχνητή νοημοσύνη που έχει πολύ με το ChatGPT που βάζει τα κείμενα, τα πετάς μέσα και στα μεταφράζει.
6: Διορθωτές υπάρχουν, με συγχωρείς εσύ που ξέρεις,
7: στους εκδοτικούς οίκους.
6: Ναι, υπάρχουν, ναι. Που πληρώνονται, είναι τίποτα διορθωτές που επειδή δεν πληρώνονται δεν τα διαβάζουν? Γιατί εγώ έχω φτάσει από κάποιους εκδοτικούς οίκους που δεν θα τους πω ότι δεν έχουν διορθωτές, δεν μπορεί. Δηλαδή έχει
7: κοίταξε, ένα σοβαρός εκδοτικός οίκος σίγουρα έχει και επιμελητές και διορθωτές. Δεν γίνεται όμως πάντα σωστή δουλειά. Και εμένα μου έχει τύχει. Τα βιβλία άλλωστε έρχονται κατά δεκάδες στο διάστηχο και βλέπω πολλές φορές λάθη, σαν αυτά εντοπίζω και εγώ. Ακόμα και σε μεγάλους εκδότες. Τώρα εκεί είναι πολλές φορές θέμα βιασύνης, θέμα παραγωγής, γιατί και πολλοί εκδότες βγάζουν πάρα πολλά βιβλία. Οι καλοί εκδότες βέβαια δίνουν βαρύτητα και στις μεταφράσεις και στις επιμέλειες και βγαίνουν πραγματικά πολύ καλά βιβλία και στη χώρα μας. Όμως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη Έχουν αρχίσει και γίνονται και φοβάμαι ότι θα γίνει πολύ χειρότερη η κατάσταση, γιατί ένα μηχάνημα δεν μπορεί να μεταφράσει λογοτεχνία, έτσι, οπότε γίνονται πάρα πολλά λάθη. Επιμελητές, διορθωτές έχουμε, δεν ξέρω όμως τι μπορούν να διορθώσουν.
6: Εγώ έχω εντοπίσει δύο βασικά προβλήματα. Ένα, ότι υπάρχουν λάθη ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα λάθη, που δεν μπορεί να έχει έρθει από το ξένο. Είναι κάποιος που δεν ξέρει το σωστό και δεν υπάρχει διορθωτής. Και επίσης, ότι καμιά φορά δεν καταλαβαίνω αν ο συγγραφέας αυτός, ο ξένος, γράφει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παράλογα, αλλού το υποκείμενο, αλλού το αντικείμενο, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Έτσι έχω ανατρέξει. Ας πούμε την Doris Lessing που διάβασα, ναι, ναι, πήγα πίσω στο πρωτότυπο και είπα όχι, καλέ μια χαρά. Έχει συνοχή αυτό που γράφει. Ελληνικά δεν είχε. Mm. Αυτό που διάβασα εγώ, γιατί δεν ξέρω ούτε από ποιο εκδοτικό οίκο, έχουν βγει και από διάφορους. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, βέβαια. Εδώ θα φάει τη δική μας δουλειά.
7: Ναι,
6: ήδη,
7: και
6: ήδη
7: τη δική μας και τη δουλειά των συγγραφέων και
6: ολονών, γιατί το θέμα είναι πώς θα το χειριστούμε, γιατί εγώ που είμαι και στο Διόνυσο που είναι τα συγγενικά μας δικαιώματα και πάω στο εξωτερικό και μιλάω με τους ξένους που αφορά όλες τις τέχνες, ό,τι είναι οπτικοακουστικό το έχει καταπιεί πλέον. Και μάλιστα ένας, νομίζω, Αμερικάνος ή Βέλγος είπε ότι δεν είναι μόνο ότι παίρνει τον ήχο της φωνής σου χωρίς την άδειά σου, είναι ότι παίρνει και τον τρόπο που παίζεις. Που εσύ παίζεις έτσι για ένα συγκεκριμένο ρόλο που σου έχει δοθεί. Δεν παίζεις πάντα έτσι. Και αυτός οικειοποιείται τον τρόπο σου. Έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την τεχνητή και δεν ξέρω πώς θα μας βγάλει.
7: Και εγώ δεν ξέρω. Προχθές παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στην ΕΣΥΕΑ, και ήταν για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο χώρο του τύπου και του βιβλίου. Και πραγματικά υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα, μερικά από αυτά και τρομακτικά, πραγματικά για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Και αν σκεφτούμε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι βρέφος ακόμα. Σκεφτείτε να μεγαλώσει και τι. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα φέρει τόσες αλλαγές. Στο τέλος, ναι, αυτό με τα κείμενα και τις δουλειές θα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλη αυτή την αλλαγή.
6: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες, ας πούμε. Σε αυτό που είναι δωρεάν, δεν λέω σε αυτό που πληρώνεις. Και λες, ας πούμε, έχω αυτό το ρόλο. Μπορείς να μου γράψεις μια περίληψη. Τι είναι αυτός ο ρόλος, και σου βγάζει σελίδες επί σελίδων, που είναι μια χαρά ελληνικά εντωμεταξύ. Και σου λέει, αυτός κάνει αυτό, διότι του συνέβη αυτό, δηλαδή τη δουλειά ενός συγγραφέα. Και τρελαίνεσαι και λέει, δηλαδή, έχει φτιάξει και η γλώσσα, και λέει, αυτό μπορεί κάλλιστα να το έχει γράψει άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς το πολεμάς όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί θα φύγουν και δουλειές πέρα από την καλλιτεχνία, τα πράγματα που βγαίνανε από ανθρώπους που θα μειωθούν. Θα φύγουν και δουλειές πολλές που υπήρχαν μέχρι τώρα.
7: Θα γίνεται μια τεράστια αλλαγή, και αυτά που άκουσα πραγματικά και από ανθρώπους και από έναν φιλόσοφο που ήταν εκεί και μίλησαν, μας περιμένουν πολύ άγριες μέρες. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να γίνει. Ένας φίλος μου λέγε, συζητούσαμε για αυτά και μου λέει, ευτυχώς, μου λέει έτσι χαριτολογώντας, ευτυχώς που γράψαμε και 5-10 βιβλία και έχουμε αποδείξει ότι τα γράψαμε εμείς και στο μέλλον, γιατί θα αργότερα θα έρχονται. Η Amazon, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που απαγόρευε στους συγγραφείς να ανεβάζουν πάνω από ένα βιβλίο την ημέρα. Υπήρχαν συγγραφείς δηλαδή που ανέβαζαν 5 βιβλία. Δηλαδή έλεγαν, θέλω να είναι αυτά τα πρόσωπα με αυτή την μπλοκή. Τους έγραφε και δεν τα διάβαζαν καν, βέβαια. Δεν προλάβανε και τα ανέβαζαν στο Amazon.
6: Μηδέν,
7: και τους είπε ότι. Ναι. Τέλος πάντων, μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά. Και εγώ, όπως και οι περισσότεροι, προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος.
6: Αφορά όλους τους κλάδους της τέχνης αυτό πάντως. Δεν είναι ένας
7: και της επιστήμης και βέβαια.
6: Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είχα στο Σύριαλ εγώ να κάνω μια πτώση. Και είπα, παιδιά, αν κάνω αυτή την πτώση, δεν θα παίξω επόμενους 6 μήνες, θα έχω σπάσει τα πόδια μου. Δεν γίνεται. Αλλά μην με συνοιάζει. Και το κάνανε με την τεχνητή νοημοσύνη ο σεναριογράφος. Όλοι πιστεύαν ότι εγώ έχω πέσει. Τι ωραία που έκανε την πτώση. Και είπε, παιδιά, δεν το έχω κάνει εγώ. Καλέ, μην το λες. Αν πες ότι το έχεις κάνει εσύ. Που ακόμα είσαι στα σπάργανα αυτό. Ναι, άρα σε λίγο θα μας τα χρειαστεί. Και οπτικοακουστικά και γραπτά και όλα. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα, γιατί είναι η ώρα, νομίζω, να απολαύσουμε άλλο ένα με τους δικούς σου στίχους και μετά επανερχόμαστε.
7: Ωραία, και να πούμε για να κλείσουμε σε αυτό το θέμα
6: της τεχνητής
7: νοημοσύνης, είναι αισιόδοξο ότι θα βρούμε κάτι, θα βρούμε έναν τρόπο.
6: Συμφωνώ.
7: Και θα τα καταφέρουμε. Ας πούμε κάτι αισιόδοξο.

0: Θα διαβάσω άλλο ένα διήγημα από αυτό το φοβερό σου βιβλίο, το Τσίχλες Ταξιδίου. Είναι και ασορτή με τη ζέστη που έχουμε σήμερα. Ο τίτλος του είναι «Μια συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία στο χρώμα του σάπιου μήλου».
1: Α, τέλεια.
0: Μέχρι το σάπιο έχω ταυτιστεί τώρα, αλλά περίμενε. Μια μέρα που καθόμουν μπροστά στη δροσερή αυλόπορτα, που δεν διαθέτω διότι μένω σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στο κέντρο, και καθάριζα φρέσκα φασολάκια, τα οποία συχαίνομαι, σκεπτόμενος το μάταιο της πράξης μου, καθώς όν δεν ξέρω να μαγειρεύω, είδα εν είδη οράματος την εκπατρός γιαγιά μου Μπερσιμπένια. «Γιαγιά! Γιαγιά!» φώναξα και έτρεξα με λαχτάρα να την αγκαλιάσω. «Σου μοιάζομαι γιαγιά, βρε βλαμένε?» ακούστηκε η τραχιά φωνή του συγχωρεμένου του Κυρστέλιου, που υπήρξε επί 20ετίαν ο επίσημος υδραυλικός της γειτονιάς και πέθανε από ανακοπή, καθώς επιδιόρθωνε το μπιντέ της κυρίας Κοξόνογλου της Ειρηνοδίκου. Ταράχτηκα πολύ με την αγενή προσφώνησή του. Πρώτον, διότι ξύπνησαν αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία, τότε που το παρατσούκλι μου ήταν το βλαμένο. Και δεύτερον, διότι ανησύχησα. Άλλο βλέπω και άλλο αντιλαμβάνομαι. Αυτομονολόγησα, αλλά απάντηση δεν πήρα.
2: Ράδιο Ρουμέλη.
0: Αλλά σε βουλεβάρτο, ενδεχομένως στη Σαν-Ζελιζέ. Επερπάτησα πολλήν ώρα. Κόσμος πήγαινε ερχόταν φορτωμένος με ψώνια. Ήταν όλοι ευδιάθετοι και ομιλητικοί. Ταυτοχρόνως ακούγονταν από παντού χαρούμενες αγγελικές θαρείς παιδικές φωνές που με χαλάρωσαν. Είχε πια μεσημεριάσει και εγώ χωρίς πρωινό, χωρίς δεκατιανό, είχα πεθάνει της πείνας. Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμώος μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια. «Τι γιορτάζουμε?» την αρώτηξα παραξενευμένος. «Είναι κάποια επέτειος?» «Πάντα εκτός τόπου και χρόνου. Πού θα πάει το χάλι σου? Τα ίδια κάνεις και κάτω. Χριστούγεννα είναι, παιδί μου». «Χριστούγεννα? Η γέννηση του Θεανθρώπου. Α, έτσι εξηγούνται όλα λοιπόν, να στοχάστηκα. Σε περιμένουμε από ώρα». Στη σαλοτραπεζαρία ήταν μαζεμένοι διάφοροι από ετών αποδημήσαντες συγγενείς μου. Η γιαγιά εκμητρός Συρματένια, ο σύζυγος της παππούς Κίκος, η διπολική αδερφή της μαμάς Θεία Αντιγόνη, ο μικρός αδερφός της μαμάς Θείος Μποντώσης με τη σύζυγό του Τσουντόη και το γιο τους Αβακούμ, η ξαδέρφη της μαμάς Θεία Αρουντάτη και ο σύζυγός της Ιωάννης Παύλος. Ταράχτηκα που τους είδα. Προσπάθησα να φανώ ψύχρεμος και να τους καλησπερίσω. «Ανταυτού, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα?» φώναξα και πήγα να φύγω. Και εκείνη τη στιγμή μου έρχεται μια ξανάστροφή που μου έφυγε το σαγόνι. Γυρίζω έντρομος και βλέπω ένα ψηλό και εύσωμο ρασοφόρο, που αργότερα έμαθα ότι ήταν ο νέος πνευματικός της μαμάς, ονόματι Ιερώνυμος, τέος ευχέτης της μασονικής στοάς, κτήτορ του βουδιστικού ναού Άργους Ορεστικού και νυν επίσκοπος καημένου Δεδέαγατς και Νοτίου Μαδαγασκάρης. «Έλεος!» εφώναξα και εισέπραξα άλλη μία δυνατότερη. «Τι στέριες είναι αυτές, παλιό ζαγάρ?» είπε κοφτά ο Θεοφιλέστατος. «Πήγαινε γρήγορα στη θέση σου». Έκανα υπακοή. Απ' τη μία ο φόβος, απ' την άλλη το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν με άφησαν ούτε να στεναχωρηθώ, ούτε να θυμώσω. Το φαΐ είχε μόλις σερβιριστεί. Γεμιστή γαλοπούλα, σιχτήρ πιλάφ, νούντλς με λαχανικά και κοτόπουλο, μακαγιάμπου, πυροσκή, φάβα σαντορίνης, γουακαμόλε με νάτσο τσίπς, σούσι με καπνιστό σολομό, ψιλοκομμένος παστουρμάς, τηγανιτές ακρίδες και άζυμο ψωμί. Ο μπάτλερ διέμισε τα ποτήρια όλων με σαγκρία και περιμέναμε τον γεροντότερο του τραπεζιού να ευχηθεί πρώτος, όπως απαιτούσε το savoir vivre. Οπότε ο παππούς Κίκος ίσιωσε τη μασέλα του, φύσηξε τη βουλωμένη μύτη του, ξερόβηξε και είπε με σοβαρότητα: «Δύον ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους». Τότε υποψιαστήκαμε ότι μάλλον έπαθε νέο εγκεφαλικό και του χαμογελάσαμε με κατανόηση. Σηκώσαμε τα ποτήρια, τσουγκρίσαμε και εγώ βιάστηκα, τι με έπιασε, να ευχηθώ: «Χρόνια πολλά!» Κοιτάχτηκαν όλοι αμήχανα μεταξύ τους. «Τι έγινε, κουμπάρε, κολλητικό είναι το εγκεφαλικό?» είπε με κάποια ένταση και ίσως ηρωνία ο Θείος Μποντώσης. Η μαμά ως συνήθως έσωσε την κατάσταση. «Μην τον ξεσυνερίζεστε, χθες ανέβηκε, δεν έχει προλάβει ακόμα να προσαρμοστεί». Σηκώσαμε για δεύτερη φορά τα ποτήρια και τσουγκρίσαμε. Και είπαν όλοι με ένα στόμα: «Καλή Δευτέρα Παρουσία! Καλή Δευτέρα Παρουσία!» ευχήθηκα τελευταίος κι εγώ. Αν και ήμουν όντως ζαλισμένος και δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
1: Αχ, τι ωραία ζωή.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό το, παρόλο που το πρώτο πρόσωπο που διηγείται είναι άνδρας, αλλά θα μπορούσε να είναι γυναίκα μια χαρά.
1: Θα μπορούσε νομίζω και σε άλλα διηγήματα.
0: Ναι, καλά, όλα έχουν τις αλλαγές που μπορεί να
1: τις αλλαγές
0: κάνεις. Mm. Το ωραίο στα δικά σου τα διηγήματα, εκτός το ότι είναι μικρά και εύληπτα, είναι ότι στο ραδιόφωνο μπορούμε να διαβάσουμε δύο. Αν είχες γράψει κάτι πολύ μεγάλο, θα ήταν ένα κομματάκι, ίσως, ένα απόσπασμα ίσως διαβάζαμε. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ο Έλληνας, ο αναγνώστης, πώς θα πάει με τη μικρή φόρμα αυτή? Προτιμάει το μυθιστόρημα που είναι των 400 σελίδων και το έχει και το παλεύει καιρό, ή του αρέσει αυτή η μικρή φόρμα? Πώς έχεις δει το feedback?
1: Οι Έλληνες, οι συγγραφείς, προτιμούν να γράφουν μυθιστορήματα. Δηλαδή, πέρσι το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Book Point, η βιβλιογραφική βάση, τυπώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 11.000 τίτλοι. Από αυτά, τα 4.000 ήταν λογοτεχνικά. Τα 2.000 περίπου ήταν μυθιστορήματα. Τα διηγήματα ήταν γύρω στα 500, οι συλλογές διηγημάτων.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, την αγάπη του συγγραφέα, πια όχι του αναγνωστικού κοινού, για τη μεγάλη φόρμα?
1: Ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι πιο εμπορικά θεωρούνται τα μυθιστορήματα. Ναι, τώρα πάμε στον αναγνώστη, αλλά αυτό έχει επίπτωση,
0: ναι, αλλά
1: και στον τρόπο
0: και
1: που γράφει ένας συγγραφέας και το τι γράφει. Οι αναγνώστες προτιμούν τα μυθιστορήματα, αυτά είναι που πουλάνε, αυτά είναι που κάνουν τις μεγάλες επιτυχίες. Τα διηγήματα θεωρούνται σχεδόν αντιεμπορικό είδος. Ο κόσμος δεν διαβάζει διηγήματα, προτιμάει να έχει ένα βιβλίο πολυσέλιδο στο Κομωδίνο, να δώσει, ξέρω εγώ, 18 ευρώ και αυτό το βιβλίο να το διαβάζει για ένα μήνα, να διαβάζει λίγο-λίγο. Ενώ μια συλλογή διηγημάτων μπορεί να τη διαβάσει, ξέρω εγώ, σε μια, δυο, τρεις μέρες. Αυτός ο λόγος μπορεί να φαίνεται απλοϊκός, αλλά είναι το βασικό. Έπειτα, ο αναγνώστης θέλει, επειδή έχει συνηθίσει από τα serial, δηλαδή να υπάρχει μια ιστορία που κινείται με αργούς ρυθμούς και καταλήγει κάπου και έχει έντονες ανατροπές και στο τελευταίο, ξέρω, στο κεφάλαιο 10 σηκώνει το πιστόλι, εμφανίζεται κάποιος και ακούγεται ένας πυροβολισμός και τελειώνει το κεφάλαιο και πας στο επόμενο.
0: Αυτό,
1: και λες τι έγινε τώρα, τη σκότωσε.
0: Είναι τωρινό, πώς το έχεις εντοπίσει?
1: Τα τελευταία
0: χρονικά
1: νομίζω ότι ισχύει εδώ και για πολλά χρόνια. Mm. Και στο παρελθόν τα μυθιστορήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, αυτή την συνέχεια, την δράση, την ανατροπή και κάτι που να βουλιάζει μέσα σε αυτό, να χώνεται σε αυτό και να του παίρνει αρκετό καιρό μέχρι να βγει. Τα διηγήματα τώρα, ενώ έχουν όλα αυτά τα θετικά, και ένας από τους λόγους που γράφω εγώ, γιατί μου αρέσουν πολύ και διαβάζεις, mm-hmm, και εσύ και η Έλενα, η Χατζιωάννου που μας ακούει, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τα βιβλία και της αρέσουν τα διηγήματα, παρόλα αυτά έχουν τόσα πλεονεκτήματα και είναι πολύ γοητευτικό για ένα συγγραφέα το να γράφει. Είναι, mm-hmm, πρόκληση να γράφει ένα διήγημα, να μπορεί να περιοριστεί, να μπορεί να
0: πει μια ιστορία με τόσο λίγες λέξεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Προτιμούν όλοι και οι συγγραφείς τελικά, η πλειοψηφία των συγγραφέων, τα νούμερα το λένε άλλωστε, και των αναγνωστών τα μεγάλα.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί οι ρυθμοί πια είναι τόσο διαφορετικοί. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι προσπάθησα να ξαναδιαβάσω Τζόις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Δεν γίνεται. Και ακόμα και τους κλασικούς, τους βατούς κλασικούς, δηλαδή τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόι, τις περιγραφές. Πω, λέω, αυτές τις έχω διαβάσει. Εντάξει, μπορώ να πάω παρακάτω. Είναι ο ρυθμός μας που έχει γίνει πολύ γρήγορος πια. Γι' αυτό νόμιζα ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών, όχι των συγγραφέων, θα προτιμούσε τη μικρή φόρμα. Αλλά προφανώς είναι αυτό που λες, ότι θέλει να βουτήξει την ιστορία, να ξεχαστεί μέσα σε ένα story έξω από το δικό του.
1: Και να διαβάζει 10-10 σελίδες και μετά να το αφήνει στο κομωδίνο το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, εγώ το βλέπω στο διάστηχο, mm-hmm, που έρχονται, όπως είπα και πριν, πολλά βιβλία. Γιατί το διάστηχο το αγαπάνε οι εκδότες και οι συγγραφείς, οι μεταφραστές, όλος ο χώρος του βιβλίου, γιατί είναι το πιο δημοφιλές site για το βιβλίο στην Ελλάδα, mm-hmm, και το εμπιστεύονται. Οπότε μας στέλνουν τα βιβλία, καταφθάνουν καθημερινά και έτσι έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ το τι γίνεται στη χώρα μας, τι μεταφράζει, τι γράφουν οι Έλληνες συγγραφείς.
0: Έχει στοιχεία και για άλλες χώρες ή μόνο για τη δική μας? Δηλαδή το βιβλίο πώς πάει στις άλλες χώρες, εννοώ.
1: το βιβλίο στις άλλες χώρες, κυρίως στις ευρωπαϊκές, πηγαίνει καλύτερα. Mm. Στη χώρα μας τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βιβλίο, από εκεί ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία, που δεν προλαβαίνουμε να αναπτύξουμε τώρα. Τα πράγματα στη χώρα μας θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα και δεν είναι. Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια το διάβασμα, δυστυχώς.
0: Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Ακούσαμε και τα ωραία τραγούδια, εκτός από τα ωραία κείμενα που ελπίζω να τα διάβασα αξιοπρεπώς. Να ξαναπούμε ποιοι είμαστε. Ο Μάκης Τσίτας έγραψε τις υπέροχες τσίχλες ταξιδίου. Η Ζωή Ριγοπούλου προσπάθησε ως ηθοποιός να διαβάσει δύο από τα διηγήματα. Και εμένα η ευχή μου είναι να διαβάζουμε περισσότερο ως Έλληνες και να διαβάζουμε και καλύτερα πράγματα.
1: Η Ζωή Ριγοπούλου δεν προσπάθησε απλώς, διάβασε υπέροχα τα κείμενα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: Ζωή, χάρηκα πολύ αυτή μας τη συνάντηση, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Πέρασε πολύ ευχάριστα, τα κείμενα τα διάβασες εξαιρετικά. Ναι, και ας πούμε, ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φόρων μιλάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ιωμένης. Με συγχωρείτε. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Τεχνίες. Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Αυτή είναι στη Δροσιά. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα. 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί. Να πούμε στην περιοχή εκεί υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, είναι κοντά στην παραλία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά, ωστόσο καίει μέσα σε οικοδοπαιδικούς χώρους. Και μάλιστα μας λένε ότι είναι και ακαθάριστη, Ελένη, ναι. Ότι δεν είχαν καθαριστεί όπως προβλέπετε.
4: Δηλαδή είναι χαμηλή βλάστηση.
5: Χαμηλή βλάστηση. Απλώς είναι εκεί οι διάσπαρτες οικίες, είναι οι οικισμοί, η φωτιά είναι κοντά στην παραλία, ωστόσο ο αέρας την σπρώχνει σε αντίθετη φορά προς την θάλασσα και υπάρχει και πυκνός καπνός. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση, υπάρχει και αυτή η ανησυχία λόγω και του καπνού που δημιουργεί το πρόβλημα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει εκεί ωστόσο και βλάστηση ψηλή με δέντρα. Και το πρόβλημα είναι με τους κατοίκους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά. Είναι το πρώτο στάδιο που πάντα λένε ότι οι φωτιές πρέπει να αντιμετωπίζονται στο αρχικό του στάδιο πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως έγινε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, μια νύχτα κόλαση που πέρασαν εκεί οι κάτοικοι των οικισμών. Μια φωτιά η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
4: Ήταν αργά το βράδυ, δεν προλάβανε να σηκωθούν τα ενέργεια.
5: Πριν τις 9 το βράδυ. Πρόλαβε μόνο να σηκωθεί ένα αεροπλάνο, έκανε 2-3 ρήψεις χωρίς κάτι περισσότερο. Στην συνέχεια αποσύρθηκε διότι έπεσε το σκοτάδι. Και τώρα η φωτιά πλέον έχει αντιμετωπιστεί όσον αφορά τη δασική έκταση. Και εντοπίζεται σε δύο εργοστάσια, τα οποία φλέγονται, έχουν καεί ολοσχερώς. Και είναι και αυτό το μεγάλο πρόβλημα της φωτιάς, Ελένη, αλλά και κυρίως του τοξικού καπνού που εκλείεται από αυτές τις μεγάλες φωτιές. Έχει πνιγεί, αυτό μας λένε οι πόλοι της Θεσσαλονίκης, από το καπνό, και υπάρχουν σχετικές οδηγίες προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες να λάβουν μέτρα περιορισμού, να κλείσουν δηλαδή, να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι από αέρος να ρίχνουν συνεχώς νερό αέρια μέσα και από εδάφους. Αυτό που χρειάζεται, μαζί με την προσβεστική, είναι χρειάζονται τόνοι νερού προκειμένου να σβήσουν αυτές οι φωτιές. Διαφορετικά θα γίνει πολλές ώρες, διότι υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη. Είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, που όπως αντιλαμβανόμαστε
4: χθες
5: το βράδυ, εικόνες ήταν μια φωτιά κόλαση, ήταν αυτές οι τεράστιες φλόγες. Και το άλλο είναι μια βιοτεχνία με υφάσματα, που και αυτό έχει πολύ εφλεκτά υλικά. Και συνεχίζεται αυτό το έργο της κατάστασης. Μέχρι τώρα αναφορές που έχουμε είναι ότι υπάρχουν πολλές ζημιές σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Έχουν κάνει πολλά αυτοκίνητα. Δόθηκε μεγάλη μάχη προκειμένου να σωθεί η φωτιά, να σωθεί ο οικισμός της Φιλοθέης που είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Είναι στα όρια η φωτιά Δήμου Παύλου Μελά και Δήμου Ρεοκάστρου. Έγινε μια μεγάλη και δραματική επιχείρηση εκένωσης ιδρύματος με άτομο μια αναπηρία, περισσότερα από 150 άτομα το Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα, προκειμένου να απομακρυνθούν εγκαίρως. Και έτσι έγινε, διότι μετά οι φλόγες Λένι έφτασαν στο προάβλιο χώρο του Ιδρύματος. Ευτυχώς είχε εκενωθεί. Και τώρα μένει από τις αρχές να δούμε τι ζημιές έχουν υποστεί και οικίες. Ευτυχώς μας λένε ότι δεν έχει καεί ολοσχερός κάποια κατοικία, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν ζημιές περιμετρικά και σε αυλές και σε μαντρότυχους και σε αυτοκίνητα των κατοίκων εκεί. Ενεργοποιήθηκε 4 φορές το 112 για να ανακοινωθούν οι οικισμοί της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Και ακόμα ένα μήνυμα για να λάβουν μέτρα προστασίας λόγω του πυκνού καπνού. Επιχειρούν πάνω από 160 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στο σημείο που καίγονται τώρα τα εργοστάσια. Ενεργοποιήθηκε τη νύχτα και το στρατός, το ΓΕΘΑ, με την ομάδα Δευκαλίωνας με μηχανήματα έργου. Από το ΕΚΑΒ υπάρχει ενημέρωση ότι 4 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Ο τέταρτος, διότι είχε ένα ατύχημα θλαστικό στο πόδι του, τραυματίστηκε ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της κατάστασης. Και ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός. Τώρα να πούμε ότι η πυροσβεστική κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 76χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά εξαμελίας. Και πώς έγινε αυτό, Ελένη? Ο άνθρωπος αυτός, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μεθυσμένος, οδηγούσε, έπεσε κάπου σε ένα χαντάκι και προσπαθώντας από εκεί να απεγκλωβιστεί, έκανε διάφορους ελιγμούς με το αυτοκίνητο, προκαλώντας έντονους σπινθήρες. Με συνέπεια να πιάσει φωτιά και το αυτοκίνητό του και από εκεί να εξαπλωθεί η φωτιά και να γίνει η δασική και να έχουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή εκεί λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Συνελήφθη χθες το βράδυ ο 76χρονος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για όλα, Δημήτρη Πέρο. Και εμείς να ακούσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο.
6: Μια πολύ δύσκολη έργο, το δασική πυρκαγιά, η οποία μετατράπηκε σε αστικό ιστό μέσα. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στις περιοχές όπως είναι η Ανθρόπολη και η Φιλοθέη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου όλο το βράδυ. Δεν είχαμε τη βοήθεια δυστυχώς των εναέριων μέσα μετά τις 9 το βράδυ. Ωστόσο, έγιναν πολλές διασώσεις, με αποκορύφωμα την εκένωση του Αγίου Παντελεήμονα, του ιδρύματος αυτό για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Περισσότερα από 150 άτομα εκένωσαν, όλα πήγαν καλά. Εκδόθηκαν 4 μηνύματα του 112. Ένας πολίτης διερχόμενος με το αυτοκίνητό του στην οδό Κονταξοπούλου, κάπου στο Ρεόκαστρο, εξετράπη της πορείας του και λόγω του σπινθυρισμού προκλήθηκε για άγνωστο λόγο στο αυτοκίνητό του, ξέσπασε μια πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρονται ότι πήρε αμέσως, μάλιστα. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ένα πρόβλημα ορθοπαιδικής φύσης.
4: Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράσεις θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χοντρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι ξεκινώντας την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, εκπέμπει ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές, τονίζει, ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους και προσθέτει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μάθετε λοιπόν και από εδώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους φρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα πάντως τονίζει ότι Δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνει το κακό. Πρέπει, όπως λέει, όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, πανέφερα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήσαμε αυτό πολύ οδυνηρά στα χρόνια της κρίσης και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ξανά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται βέβαια στη συμφωνία που υπήρξε πρόσφατα για το πάγωμα τιμών και με την προοπτική μειώσεων από τον Σεπτέμβριο. Και όπως τονίζει, θα γίνει προετοιμασία αυτό το διάστημα ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει μια σημαντική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκύριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην νομοθετική ρύθμιση που προαναγγέλθηκε, με την οποία, όπως τονίζει, διορθώνουμε οριστικά μια αδικία στις συντάξεις χειρίας, καταργώντας την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Αρκετές αναφορές και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μεταξύ άλλων για το προσωπικό του ΕΣΥ, αναφερόμενο στην ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου που ήταν σημαντικά βελτιωμένη στην προκήρυξη θέσεων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλύφθηκαν 962 από τις 1171 θέσεις. 209 που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως τονίζει ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπήρξε τελικά ανταπόκριση και εν πάση περιπτώσει όλες οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν να αναφέρει μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργία, αφού κάνει ένα θετικό απολογισμό της, για, αυτό την, για αυτό το πρόγραμμα που ενώ την άνοιξη, όπως τονίζει, του 2024 εκκρεμούσαν 90.000 χειρουργία και η αναμονή σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε τα 2 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός των χειρουργείων σε αναμονή έπεσε από 4 έως 6 μήνες, είναι σε 7.000. Βεβαίως το έκτακτο αυτό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός όμως, θα έλεγε κανείς, αφήνει ανοιχτό παράθυρο να επανέλθει εφόσον καταστεί αναγκαίο, λέγοντας ότι αν η πίεση ανέβει θα αναζητηθεί λύση με κρατικούς πόρους. Τέλος, μεταξύ άλλων, να αναφέρουμε και την επισήμανση του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τη νέα πραγματικότητα στους δρόμους, ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, που, όπως τονίζεται, θα επιτρέπεται στους κάτω των 17 ετών να βγαίνουν στον δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι. Το πρόστιμο ανεβαίνει στο 350 ευρώ για όσοι υπερβαίνουν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης που είναι υποχρεωτική. Τέλος, να πούμε ότι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, λένε, δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο θέμα που απασχόλησε τα προηγούμενα 24 ώρα, που είχε να κάνει με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του ΣΑΚΡΙΒΟΣ.
4: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε, για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, όπως λέτε, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό να εμφανίζεται ως πολέμιος της τοξικότητας ο Πρωθυπουργός που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και την παραχάριξη της ιστορίας, βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, τόνισε από το Βίτσι. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να προετοιμάσει τον ελληνικό λαό για ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και εξαπέλυσε επίθεση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει ουσιαστική σύμπλευση με την κυβέρνηση. Για μια εποχή μετάβασης του πολιτικού συστήματος μίλησε νωρίτερα στον Αθήνα 84 και τον Δημήτρη Τζβελέκη ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα.
8: Βρισκόμαστε προφανώς σε μια περίοδο μετάβασης η οποία αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου έχει ολοκληρωθεί ο ιστορικός κύκλος της μεταπολίτευσης μαζί
9: Radio με το ιστορικό News.
8: Σε νέα ζητούμενα μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που περιμένει ακόμα τις προσφορές από πλευράς ενός πολιτικού συστήματος που φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολύ διαφορετικής από τις προηγούμενες, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό.
10: Ναι, βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται γενικά στην Ευρώπη.
8: Απολύτως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε είναι την ιστορία ότι θεωρούσαμε ανέκαθεν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγο ως πολύ αποτελεί μία ιδιαιτερότητα η οποία όμως ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη, αν όχι τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεγάλη εκκρεμότητα, το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει ιδιαίτερα εν όψη των επόμενων εκλογών είναι αν εξακολουθεί στο εκλογικό σώμα να συμβιβάζεται με την ιδέα του πολυκερματισμού ή θα αρχίσει να αντιδρά επανερχόμενος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή ενός νέου τύπου δικοματισμού.
4: Ζήτημα εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια έθεσε ο πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας Γιώργος Παπαπροδρόμου, χαρακτηρίζοντας πρόκληση για τη χώρα μας την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό εξαπάτησης του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θανουντάκου από Ρώσους Φαρσέρ. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαπροδρόμου, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, η αύξηση του κυβερνοεγκλήματος αντανακλά τα κενά στην κυβερνοασφάλεια.
5: Πράγματι, η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά, μάλλον οι δυνατότητες που έχει δώσει, οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όλος ο συνδυασμός αυτός που υπάρχει. Και αυτό που λέω και διαμορφώνουν πλέον το νέο χώρο που λέγεται κυβερνοχώρος, είναι το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το χώρο 100% ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πούμε το έχουμε υπόψη μας, είτε ως άτομα, είτε ως οργανισμοί, ως εταιρείες, αλλά είτε ως κυβερνήσεις, ως οντότητες. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που διέπει, θα έλεγα, σε οριζόντια βάση. Είναι το χαρακτηριστικό του, γιατί ακριβώς έχει μια πολυπλοκότητα. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να γίνει και αυτό θα πρέπει να γίνεται είναι μια διαρκής προσπάθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματά. Τα περιστατικά που συμβαίνουν έρχονται να μας θυμίσουν τα κενά που υπάρχουν, διαμορφώνονται. Μπορούμε να βελτιώσουμε σίγουρα τα κενά που υπάρχουν, να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, αλλά το λέω και πάλι ότι είναι μια συλλογική, θα λέγα, προτεραιότητα. Φυσικά όμως ο καθένας στο πεδίο στο οποίο κινείται πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό.
4: Στον διεθνή χώρο τώρα, στην Τεχεράνη, συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενέι, παράλληλα με απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα φαντασμαγορικό σοου για την επέτειο της ημέρας της ανεξαρτησίας, αν και με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Βαγγέλης Σαρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Ελένη, μπορεί να καθυστέρησε λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά έκανε τη νύχτα μέρα στην Ουάσιγκτον με τα εκατοντάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. 850.000 πυροτεχνήματα είχε πει ότι θα εκτοξευτούν στον ουρανό για την εθνική εορτή των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Δεν υπήρξαν παρατραγούδα στην Ουάσιγκτον. Στην Νέα Υόρκη, ωστόσο, προκλήθηκε μια μικρή φωτιά στην γέφυρα του Μπρούκλιν από πυροτεχνήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κεντρική εκδήλωση της Ουάσιγκτον, εκεί πριν τα πυροτεχνήματα, προηγήθηκε μια εξίσου εκρηκτική ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σε αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε ακόμη και την καθυστέρηση της εκδήλωσης λόγω του κινδύνου εκδήλωσης καταιγίδας. Είπα ότι θα είμαι εδώ ακόμα και αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος τον επιθυμούσε. Λίγη ώρα νωρίτερα οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall έναν τεράστιο χώρο, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, γιατί υπήρχε η πρόβλεψη για αυτή την καταιγίδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τελικά την ομιλία του στις 11 και 4 τοπική ώρα, 6 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος. Τόνισε τη διαρκή νίκη του Αμερικανικού πνεύματος επί της τυραννίας και της καταπίεσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρουσίασε και μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες, τη σημαία των 13 πολιτιών που κήρυξαν την ανεξαρτησία το 1777. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πολιτικά μηνύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μία φορά τον κομμουνισμό, τον οποίο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πλέον ως εσωτερική απειλή, καθώς έτσι αποκαλεί τους ριζοσπάστες βουλευτές στην αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών, οι οποίοι εναντιώνονται στις αποφάσεις του, θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επιλέγει συχνά αυτή τη ρητορική, καθώς έχει μπροστά του τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εκλογές για τις οποίες εκφράζονται ανησυχίες ότι μπορεί λόγω της χαμηλής δημοτικότητάς του να στερηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, στα αυξημένα καύσιμα και στο τιμή των καυσίμων και στον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα στο Ιράν από χθες είναι σε εξέλιξη οι τελετές για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν για να μπορέσουν όσοι επιθυμούν να παραστούν στις εκδηλώσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πάρουν μέρος σε αυτές τις τελετές, οι οποίες έχουν ρίξει πίσω τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό παραμένει επίσης ανοιχτό και οι συνομιλίες επίσης έχουν παγώσει λόγω της αποσίωσης των Αμερικανών στον πόλεμο με το Ιράν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολλούς ηγέτες λόγω της εθνικής εορτής. Τηλεφώνησε και ο Ρώσος πρόεδρος. Συζήτησαν τα διεθνή θέματα σύμφωνα με τον σύμβουλο της Ρωσικής Προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις. Συζήτησαν κυρίως την κατάσταση της στην Ουκρανία εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη στην Άγκυρα. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι νωρίτερα το Κίεβο είχε ανακοινώσει επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλήσει και ο ίδιος με τον Αμερικανό πρόεδρο για την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελένη.
4: Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη Σαρακινέα. Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Διπλωματίας θα βρίσκεται στις 7 και 8 Αυγούστου, Ιουλίου η Άγκυρα, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την πιο κρίσιμη ίσως σύνοδο στην ιστορία της συμμαχίας. Με τις ΗΠΑ να απομακρύνονται από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ έχει ήδη μπει σε νέα εποχή, όπως τόνισε ο διεθνολόγος καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
12: Σίγουρα δεν θα είναι το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Οι Αμερικανοί θέλουν να περιορίσουν τη συμμετοχή τους. Ο κύριος Τραμπ μπορούσε μάλλον θα απέσυρε τη χώρα του από το ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση θέλουν να σταματήσουν να πληρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κατέβαλαν έως τώρα για την ασφάλεια τρίτων, όπως διακηρύττει ο κύριος Τραμπ. Θα δώσουν χώρο σε άλλες χώρες, εμποκειμένου στην περιοχή μας στην Τουρκία, προκειμένου να τις αντικαταστήσουν και να υπομισθούν αυτές οι χώρες το βάρος και το κόστος κυρίως της προστασίας των συμφερόντων της συμμαχίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Από εδώ και πέρα θα παιχτεί ένα τεράστιο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι μεγάλες χώρες της συμμαχίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες βρίσκονται εν ώψη πολιτικών διαδικασιών. Ο κύριος Μέρτς υπολείπεται της ακροδεξιάς στη Γερμανία και έχει εκλογές σε κρατήδια τώρα το Σεπτέμβριο. Η Γαλλία έχει εκλογές του χρόνου, στις οποίες ο κύριος Μακρόν δεν μπορεί να συμμετέχει. Θα μάθουμε τώρα αυτές τις μέρες αν μπορεί να συμμετέχει η κυρία Λεπέν. Την 7η Ιουλίου είναι ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Θα αποφανθεί το γαλλικό δικαστήριο κατά πόσο μπορεί η κυρία Λεπέν ή όχι να συμμετέχει. Στην Ιταλία η κυρία Μελόν έχει εκλογές, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ο κύριος Στάρμερ κατ' ουσίαν έχει φύγει και πρέπει να δούμε το διάδοχό του. Άρα όλες αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν δυναμικά να

0: των ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Στη μεταξύ, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος και για το τέλος της έρευνας που αφορά σε συνολικά 50 πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Μίνα Μουστάκα έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την υπόθεση λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλά και διαφορετικά δικαστικά πεδία θα την βρίσκουμε, Ελένη, μπροστά μας για αρκετό καιρό ακόμα, όπως όλα δείχνουν. Και αυτό γιατί, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό που μόλις είπες. Οι πρόσφατες καταδίκες, δύο πρώην συλλεφών του οργανισμού για δύο πλημελήματα που αφορούσαν στην υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, δεν ήταν και το τελευταίο κεφάλαιο τόσο στην δική τους υπόθεση, καθώς ναι μεν άσκησαν έθεση για τις δύο αυτές κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την ποινική αναβάθμιση του τρίτου πλημελήματος της εξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, οπότε θα τους περιμένει και μια νέα δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου θα κριθεί η υπόθεσή τους και από ανώτερο δικαστήριο. Ενώ το κρίσιμο είναι ότι στο τέλος της συνεδρίασης οι δικαστές, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν να διαβιβάσουν το φάκελο με όσα προέκυψαν στη διάρκεια αυτής της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και να διαπιστωθεί αν στο πλαίσιο της έρευνας, της μεγάλης έρευνας που έχει ανοιχθεί για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, προκύπτουν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες είτε για άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση εκ μέρους του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Τώρα, όπως αυτό που αναμένουμε όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πιθανότατα εντός Ιουλίου, όπως λένε οι πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν συνολικά 50 πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των παράνομων επιδοτήσεων. Να θυμίσουμε εδώ ότι σε αυτήν τη δικογραφία είναι ελεγχόμενοι και 11 γαλάζιοι βουλευτές. Όλοι έχουν αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Μένει όμως αυτό να αποτυπωθεί και από το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας. Έτσι λοιπόν είναι κρίσιμο να δούμε πόσοι και ποιοι από τους ελεγχόμενους στο επόμενο στάδιο, δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες, θα βρεθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και για πόσους τα στοιχεία, οι ενδείξεις, θα έχουν πια εξαφανιστεί στο τέλος της έρευνας και η υπόθεση για αυτούς θα αρχιοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. 10 ημέρες απομένουν για να πέσει η αυλαία για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Υπολογίζεται ότι απομένουν για υποβολή άλλες 900.000. Ο Θάνος Πασκάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καταρχάς, να αναφέρομαι και να απομένουν, όπως είπες και εσύ, μόλις 10 ημέρες για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων στην εφορία, πως όσοι από τα 6 εκατομμύρια των φορολογουμένων που υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους το επιθυμούν, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία αυτή τη φορά για να υποβάλουν εμπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Γι' αυτό προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στις αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία και μπορούν αυτό να το πράξουν έως τις 15 Ιουλίου. Είναι η ημερομηνία κατά την οποία λύγει και η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν ότι παρέλειψε να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως για παράδειγμα τους κωδικούς που καλύπτουν τεκμήρια διαβίωσης, καλό είναι να το διορθώσουν προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ εκτός των άλλων μια απλή διόρθωση μπορεί να ενεργοποιήσει και δικαιώματα για επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις. Κατά τα άλλα, με βάση τα έως σήμερα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και ενώ απομένουν, όπως είπαμε, μόλις 10 ημέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, για τις υποχρεώσεις τους έναντι της εφορίας έχουν τακτοποιήσει 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ απομένουν προς υποβολή άλλες 900.000 δηλώσεις, μιλάμε για ένα σύνολο πλέον 6,9 εκατομμυρίων. Οι υποβληθήσεις δηλώσεις από τα φυσικά πρόσωπα είναι 5.818.000 και από επιχειρήσεις 243.000 περίπου. Από τις δηλώσεις τώρα φυσικών προσώπων που έχουν καθαριστεί, το 34,19% είναι χρεωστικές. ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί αγγίζει τα 3,75 δισεκατομμύρια

0: ευρώ, με τη μέση επιβάρηση να ανέρχεται στα 1.880 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει ως τις 31 Ιουλίου είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις, είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο τους, αξιοποιώντας για την έκπτωση φόρου που προβλέπεται. Από την άλλη, σχεδόν ένας στους τρεις φορολογούμενους, μιλάμε για το 30,17%, περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις, έχουν πιστωτικό εκαθαριστικό φόρου. Συγκεκριμένα, έλαβαν ή θα λάβουν επιστροφές φόρου με άμεση επιστροφή ή μετά από συμψηφισμούς με χρέη τους στην εφορία. Μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί 540 εκατομμύρια ευρώ με μέση επιστροφή φόρου, κατά μέσο όρο ο καθένας, τα 176 ευρώ. Και τέλος, οι υπόλοιπες δηλώσεις, ένα ποσοστό 35,45%, μιλάμε για 2,1 εκατομμύρια δηλώσεις, αυτές είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος από τη μια, ούτε επιστροφή χρημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Και ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό μεσημέρι σε εσένα, Στέφανε.
2: Ραδιο Ρούμελι Νιούζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Χαίρετε, χαίρετε. 38 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και στη σέντρα της Κυριακάτικης Πορσίτη. Φτάσαμε 5 του Ιούλη. Κοντά κοντά στα μισά του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι συνεχίζουμε ακμαίοι. Με πολύ παγκόσμιο κύπελο. Και με το πρώτο ζευγάρι προημιτελικών στα χέρια μας. Με πρώτο δείγμα γραφής από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θα παίξουν νωρίτερα από όλους. Μέσα στον Ιούλιο έχουν τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και βέβαια με πολλές μεταγραφικές ιστορίες και σε φόντο ασπρόμαυρο, ποδοσφαιρικό, εξελίξεις σε καθημερινή βάση, αλλά και πλέον σε φόντο πορτοκαλί, σε φόντο μπασκετικό. Για όλα θα κουβεντιάσουμε στις 4. Ακόμη και για την ιστορία μιας συναγρίδας που δεν ξέρω αν ψαρεύτηκε ή αν δεν ξέρω τι αυτοχειρία ήταν, σε ψαράδικο τη βρήκαμε, θα το συζητήσουμε. Στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Νίκος Κουτούγερας. Γεια σου Νίκο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 έως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Μ' αρέσει έτσι που έχεις αυτή την περισυλλογή που κάθεσαι, κοιτάζεις τα κουτάκια στο μπράκετ του Μουντιάλ.
1: Να
0: τα υπολογίζεις ένα-ένα.
1: Ναι, έχει, τελικώς είναι το μεθεπόμενο, τη μεθεπόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ.
0: 19. 5, 12, 19.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Έχει δρόμο μπροστά, παρότι τα μάτς είναι λίγα πια.
1: Ναι, και ομολογώ ότι θα δω το πρώτο μεταμεσονύχτιο μάτς. Δεν χάνεται το Μεξικό-Αγγλία.
0: Δηλαδή, σε πάρω τηλέφωνο 3 ώρα, θα σε ξυπνήσω.
1: Θα σε πάρω εγώ.
0: Θα σε πάρω εγώ, όχι εσύ. Εσύ, άστο τώρα, μην το ξέχασα. Και δεν θα σε πάρω 3, θα σε πάρω 4 που είναι μήχρονο. Για να δω αν αντέχει. Να δοκιμάσει τι ικανότητε.
1: Το δέχομαι.
0: Δελεάζει, νομίζω είναι το καλύτερο μάτι του Μουντιάλ.
1: Μέχρι στιγμή είναι το καλύτερο μάτι του Μουντιάλ.
0: Το πρώτο μεγάλο αντάμωμα είναι στην πραγματικότητα. Δύο ήττε στην ιστορία τη έχει το Αζτέκα το Μεξικό. Σε αυτό το υψόμετρο. Δύο στην ιστορία, ναι, κάπου το είδα.
1: Ναι.
0: Χθε προχθέ. Για την Αγγλία τώρα δεν το συζητάμε. Για την
1: Ομαδάρα. Τα πάμε χθε, αλλά στο Αζτέκα τρέμει.
0: Εκεί τελευταία φορά είδε τον Ντιέγκο.
1: Ναι.
0: Όλοι είδαμε τον Ντιέγκο εκεί τελευταία φορά. Είναι το καλύτερο.
1: Ξανά παίξε, ρε.
0: Αυτό το μάτς νομίζω ότι είναι, πρέπει να είναι το πιο προβεβλημένο μάτς του προηγούμενου αιώνα ποδοσφαιρικά.
1: Και ήταν τα Φόκλαντ, ήταν Μαλδίβες.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει φίλαθλος του ποδοσφαίρου που να μην έχει δει έστω τα δύο γκολ του Μαραντόνα. Τα δύο και τα δύο γκολ, δεν λέω το ένα. Και το τρόπος που ξεγελάει τον Πίτερ Σίλτον με το χέρι. Και βέβαια το πιο όμορφο γκολ που έχει μπει ποτέ σε τέτοιο, τύπου, σε τέτοιο επίπεδο ποδοσφαίρου.
1: Και διάβασα πρόσφατα μια ιστορία ότι το φωτογράφησε ένας αεραστέχνης, ο οποίος τότε δεν είχε τις μηχανές, πατούσες και έβγαιναν χίλιες.
0: Ναι, αυτό το.
1: Ήταν ο μόνος που τράβηξε το χέρι και πήγε στην εφημερίδα του, Μεξικάνος. Και τους λέει: παιδιά, την έχω τη φάση. Αποκλείεται, του λένε. Την έχω τη φάση, την έχω. Και όντως μπήκαν μέσα, ήταν τα αρνητικά και την είχε τη φάση. Και ζητούσαν οι Άγγλοι, οι αγγλικές εφημερίδες έδιναν του κόσμου τα λεφτά να την πάρουν τη φωτογραφία. Και είπαν: όχι, σας τη δίνουμε δωρεάν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Οι Μεξικάνοι τα έκαναν αυτά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, μην είμαι με τους Άγγλους σήμερα, αυτό που κάνανε οι Μεξικάνοι τότε. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο πολύ συζητημένο. Okay, είναι ο τελικός του 66, αλλά είναι πολύ μακριά.
1: Εσύ το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι,
1: ζούσες τότε.
0: Ζούσα, ναι. Και ζούσα και το είδα και το ξαναδεί.
1: Στο replay φάνηκε, εντάξει.
0: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Στο replay.
0: Άσε τώρα τη δέκατη κάμερα. Εάν το δεις από την κάμερα που έδειχνε το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν το είδες. Ζωντανό, ναι. Δεν το είδες.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν είναι αυτό. Είναι πόσο πανούργος ήταν. Mm. Δηλαδή, ο τρόπος που το κάνει, που σηκώνει το χέρι, βάζει τον γκολ και δεν σταματάει δευτερόλεπτο, φεύγει να πανηγυρίσει. Mm. Και εδώ σε ρωτάω τώρα, ρε φίλε. Okay, αδικία. Δεν το συζητάμε, έτσι. Κρίμα και αυτά. Είναι από τις πιο γοητευτικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Είναι και δυστυχώς το VAR χαλάει τέτοιες εικόνες.
0: Το σκέφτεσαι τώρα, δηλαδή τι συζητάμε.
1: Με το VAR, κίτρινη κάρτα.
0: Πόσο άδικο, ναι. Αλλά και την ίδια στιγμή μετά από 40 χρόνια συζητάμε ακόμα αυτό το γκολ. Mm. Αντίστοιχα είναι η περίφημη ιστορία του Χάρστ. Το αν μπήκε ή δεν μπήκε μπάλα στο τελικό του.
1: Δεν μπήκε με τίποτα.
0: Του 66. Ναι. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία του VAR, είχε πάρα πολλά τέτοιου τύπου θέματα, ειδικά στο εξωτερικό. Τι θα είχε συμβεί αν είχαμε VAR τότε, αυτό, πέρα, παραπέρα κλπ. Ναι, μην τα βλέπεις αυτά τώρα. Στην Νάπολη είναι. Κατέρευσε ένα stage συναυλίας.
1: Ευτυχώς δεν είχε ξεκινήσει.
0: Ευτυχώς ήταν πρωί. Δεν καταλαβαίνω τώρα από τον αέρα. Είναι από τον αέρα, είναι προφανώς.
1: Δεν κοίτα πώς τα δέντρα πίσω, πώς κινείται. Αέρας. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ήταν, ρε φίλε, και τον γκολ του. Ποιος ήταν του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος. Δηλαδή.
0: Δεν πήγε γκολ, αυτό ήταν πέναλτι.
1: Πέναλτι, εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Το
1: ίδιο
2: news.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι το σημαντικότερο μάτς του 20ου αιώνα. Και τα δύο γκολ αυτά πρέπει να είναι τα πιο προβλεπόμενα. Όλο το background. Δεν το συζητάμε. Πρέπει επίσης να δεις στο ξεκίνημα. Τώρα έχουμε γυρίσει 40 χρόνια πίσω. Πρέπει να δεις. Την ώρα που παίζουν οι εθνικοί ύμνοι, ο τρόπος που ο Μαραντόνα που είναι πρώτος κοιτάζει τους Άγγλους. Mm. Δεν έχω ξαναδεί πιο μίσο σε μάτια ανθρώπου. Ναι, ήταν okay. Και έχοντας διαβάσει ένα από τα βιβλία του που έχουν γραφτεί για εκείνον, όχι δικά του, εκείνη την ημέρα λέει, παίζανε πολύ νωρίς, παίζανε 12 το μεσημέρι, τέτοιο πράγμα ήταν το μάτσα. Εκείνη την ημέρα, επειδή αλλάξανε πολύ.
1: 12 εμείς το βλέπαμε, όχι απόγευμα.
0: Όχι, εμείς παίζαμε βράδυ το είδαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν νωρίς για τους
1: Μεξικάνους. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν κάνει κάτι λάθος με τις φανέλες και συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν φανέλες να παίξουν. Είχαν πάρει μόνο τις λευκές.
1: Και οι Αργεντίνοι, οι Άγγλοι.
0: Και ψάχνανε, λέει, να πάνε να βρουν να βάλουν ρίγες.
1: Έλα,
0: δηλαδή έχει ξυπνήσει το πρωί. Ναι,
1: ο φροντιστής.
0: Οι Αργεντινοί, οι Αποστολοί έχουν ξυπνήσει συνειδητοποιώντας ότι δεν έχουν φανέλες με ρίγες. Mm. Οι Άγγλοι φορούσαν τις άσπρες. Άρα δεν είχαν. Είχαν κάτι μπλε, γαλάζιες ανοιχτές οι Αργεντινοί. Αν θυμάσαι εκείνο το Μουντιάλ. Έπρεπε λοιπόν να πάνε να βρουν κάπου, ξέρεις, να κάνουν αυτό. Πώς το να συγχωρώ αυτά. Να πάνε να βάλουν ρίγες για να μπορούν να έχουν κανονικά τα ρούχα τους. Είναι μία από τις τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, χθες το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, Παραγουάη-Γαλλία 0-1. Πραγματικά πολύ ξύλο.
1: Έλα, ρε φίλε, φτάνει.
0: Πραγματικά πολύ ξύλο.
1: Όσο και ο Φουρνιέ ασχολείται.
0: Πέσαμε σαν Παραγουάη. Ο Φουρνιέ, ξέρεις τι είπε. Χαίρετε, λέει ο Αρτέτα με αυτό που
1: ναι, ναι, τα ίδια έκανε, λέει, με την Άρσεναλ.
0: Ναι, ωραία η Παραγουάη, εγώ θα πω. Ωραία όλη αυτή η προσπάθεια. Και ο Ενσίσο που
1: φίλε.
0: Έτσι, και τι ήθελε να κάνει δηλαδή ακριβώς.
1: Καλά, τι ήθελες να κάνει, να φάει 8 γκολ.
0: Ναι, άρα λοιπόν καλά έκανε. Το προσπάθησε και το πάλεψε έως εκεί που μπορούσε να το παλέψει. Αλλά στο τέλος νικά ο Κιλιάν Εμπαπέ στα παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι.
0: Επιμένω ότι ο συγκεκριμένος.
1: Δεν φορούσαν μερίγες τότε.
0: Αυτό ναι, δεν βάλανε αυτό προφανώς. Ναι. Δεν καταφέραν να τις βάλουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε δηλαδή όλη αυτή η φασαρία το πρωί. Καταλάβανε ότι δεν έχουν. Βλέπεις, είναι πάρα πολύ κοντά τα χρώματα.
1: Ναι, ναι, πολύ κοντά.
0: Η Αργεντινή σε αυτό το μάτς φοράει γαλάζια.
1: Ναι.
0: Και η άλλη φορά είναι λευκά. Ναι. Είναι γαλάζιο αν το.
1: Ναι.
0: Βλέπω μια φωτογραφία του για να εξηγήσω με τον Στέφανο. Ναι. Και φαίνεται ψηλά έτσι το γαλάζιο το χέρι του Μαραντόνα. Λοιπόν, τι έχει απόψε. Απόψε έχει. Α,
1: έχουμε να μην ξεχάσουμε τον Ναΐ. Και ο Ναΐ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έβαλε δύο γκολάρες. Ναι. Δύο γκολάρες. Και έστειλε το Μαρόκο στους 8 που θα αντιμετωπίσει, όπως είπαμε και πριν, την Γαλλία.
0: Εθνικός μας καημός ο Ναΐ. Ναι. Το πρωί έκανα μια βόλτα στο Twitter.
1: Mm.
0: Οι Παναθηναϊκοί λένε, κοίτα τι παίχτη χάσαμε, ρε γαμώ το που δεν αυτό, που δεν εκείνο. Λένε και οι Ολυμπιακοί όμως.
1: Γιατί δεν τον πήραμε.
0: Γιατί δεν τον πήρε.
1: Το ξέρεις. Μπορούσε να τον πάρει.
0: Τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός. Πριν
1: γιατί
0: τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν τον πήρε. Α, τότε.
0: Γιατί.
1: Α, πριν τον Παναθηναϊκό.
0: Τότε που πήγε στον Παναθηναϊκό, είχε τον έλεγχο της μεταγραφής ο Ολυμπιακός. Ήταν δανεικός από τη Μαρσέγη, θα έρχονταν ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ λοιπόν τότε η Μαρσέγη είχε έναν Ισπανό προπονητή, νομίζω τον Ρούντι Γκαρθία. Κάποιον είχε και. Του τηλεφώνησε όπως κάνουν πάντα οι προπονητές μεταξύ τους. Του τηλεφώνησε να μάθει πέντε στοιχεία όπως το λένε, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι έχει γίνει.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι. Όχι ο Ρούντι Γκαρθία, δεν ήταν ο Ρούντι Γκαρθία. Θα σου πω ποιος ήταν.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Είχε έναν Ισπανό προπονητή η Μαρσέγγια εκείνη την εποχή και τον παίρνει τηλέφωνο Μεντιλίμπαρ. Και του λέει ποια είναι η άποψή σου για τον Ναΐ. Γιατί ήταν να τον κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Μακριά.
0: Τα χειρότερα του είπε. Τα χειρότερα για το χαρακτήρα του, όχι για το.
1: Γιατί και αν θυμάσαι στον Παναθηναϊκό, όταν ήθελε έπαιζε. Όταν ήθελε έπαιζε και έβγαζε μάτια, σε άλλα μάτια περπατούσε.
0: Και όχι μόνο, τον πιάσανε να κάνει τον τραυματία και να παίζει πάντα, λέγανε διάφορα. Ήταν δύσκολο άνθρωπο, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω πώς, ρε παιδί μου, έτσι καμιά φορά η ιστορία τα φέρνει και πώς μπορεί να. Ήταν ο Μαρθελίνο προπονητής. Ο Μαρθελίνο που έκανε μεγάλη καριέρα στη Βιγιαρεάλ.
1: Ναι.
0: Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο, είναι φίλος του.
1: Και του λέει μακριά,
0: Ναι, και του λέει ξέρεις κάτι, είναι δύσκολο και αυτά. Και λέει ο προπονητής όχι. Το θυμήθηκαν λοιπόν διάφοροι σήμερα. Και στο Twitter υπάρχει ένας χαμός. Οι μισοί λένε χάσαμε τον παίκτη, οι άλλοι μισοί λένε γιατί με τη Λίμπαρ δεν τον πήρε.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να τον κρατήσει.
0: Όχι μόνο, ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά του. Επίσης ο Ουναΐ τώρα είναι άλλο επίπεδο παίκτη τώρα, δεν είναι για Ελλάδα. Αντικειμενικά το στυλ του και τα χαρακτηριστικά του είναι για ρόστερ μεγάλων ομάδων σε υψηλό επίπεδο. Απλά μπορεί και ο Μαρθελίνο να έχει και λιγάκι δίκιο. Παραλαμβάνω ότι αν θυμηθούμε το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, θα πεις ότι δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι. Ναι, έχει κάνει λοιπόν τα δικά του. Τι άλλο τώρα, ο Καναδάς έπεσε ηρωικά. Νομίζω ότι εκεί που μπορούσε να φτάσει έφτασε. Δεν είχε πιο.
1: Δεν μπορούσε. Ναι. Στα όρια του.
0: Εντάξει, ναι. Από τους οικοδεσπότες είναι ο πρώτος που αποκλείστηκε και είναι και η ομάδα με τη μικρότερη δυναμική. Αν το καλοσκεφτείς και για το Μεξικό και για την Αμερική, περιμένουμε κάτι
1: ποιος
0: καλύτερο.
1: Ποιος είναι ο Καναδάς, ένα Βράμπλιτς έβγαλε και αυτό πολύ.
0: Θες να την πούμε κάποια στιγμή την ιστορία του Βράμπλιτς για το μουντιαλικό άσο. Όχι, μωρέ, βάλει εδώ, άστο τώρα. Πολύ μακριά. Έχουν παραγραφεί όλα αυτά.
1: Και το Γεκινή είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Από
0: το 1994.
1: Ναι, που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Δάγκωσε τα δίχτυα. Είχε δάγκωσει τα δίχτυα. Ένα παιχταρά που δάγκωσε τα δίχτυα κλπ.
1: Και εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, είχε θέματα γενικώς ο Γεκινή.
1: Και έκρυβε και την ηλικία του, αν θυμάμαι καλά.
0: Άγια σου τώρα. Είναι μια εποχή που είναι όλα πολύ διαφορετικά. Δεν ήξερε κανείς πόσο χρονών είναι οι παίκτες, πόσο αυτό. Χαμούλης τέτοιου τύπου. Πριν από το Μεξικό-Αγγλία που θα μας αφήσει ξάγρυπνους απόψε, έχει η Βραζιλία-Νορβηγία. Και αυτό είναι ματσάρα. Δεν το συζητά κανείς, αδιαπραγμάτευτα.
1: Άρα πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε μία με τρεις. Ας έχει παράταση και πέναλτι να πάμε μέχρι τις δύο.
0: Α, το έχεις κανονίσει έτσι. Όχι, δεν έχεις κανένα σιρούλα.
1: Βλέπω.
0: Έχεις δει το Μομπλάν, το έχεις δει.
1: Ναι, βρε, το έχω δει.
0: Γιατί το έβαλε το Netflix τώρα, γι' αυτό. Μήπως ήθελες να. Το είδα χθες προχθές ότι πήγε στο Netflix.
1: Τώρα τα βρήκαν και θα γυρίστηκε η τρίτη σειρά. Γιατί είχε ο
0: τον είχαν διώξει τον Tom Hardy.
1: Ναι,
0: είναι ψυχούλα, μάλλον.
1: Η δεύτερη σειρά. Η δεύτερη
0: έχει
1: γυριστεί, αλλά δεν έχει προβληθεί.
0: Σωστά. Και στο τέλος του δεύτερου κύκλου είπαν ότι ο Γκάι Ρίτσι τον έδιωξε τον Hardy. Γιατί τσακώθηκε με την Έλεν Μίρεν. Τέτοια κουτσομπολιά. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν στις 11. Στις 3 Μεξικό-Αγγλία. Αυτά είναι τα δύο επόμενα. Και εδώ έχουμε σχηματισμό ζευγαριού στο πρωινό τελικό.
1: Τώρα όλα δεν είναι σχηματισμό.
0: Ναι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, γι' αυτό πάμε. Να, άντε να θυμηθούμε όλα τα ζευγάρια μαζί. Έχουμε ακόμα Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Και από εκεί θα προκύψει ένα ζευγάρι. Και με το καλό την Τρίτη, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Αυτό θα είναι το τέταρτο ζευγάρι των πρωινών τελικών. Δηλαδή οι δύο νικητές. Άρα θα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, δεν το συζητάμε. Θα έχουμε Μεξικό. Ξέρεις ότι οι Σίμψονς έχουν πει τελικός Πορτογαλία-Μεξικό, ε?
1: Ναι.
0: Η προφητεία αυτό είναι.
1: Πορτογαλία, από πού και σου πού η Πορτογαλία?
0: Έλαντε. Έλαντε.
1: Θα λοιπόν, πει στο Μεξικό, δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Οι Πορτογάλοι πάντως, εάν περάσουν, και αυτοί είναι μπούνια. Δεν θα δούμε ημιτελικό, ας πούμε, θα δούμε Πορτογαλία-Γαλλία.
1: Ε, θέλει να περάσει και τη Γαλλία του Πορτογαλία.
0: Αχ, άμα περάσει, ας το πάρει τότε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το κομμάτι από εδώ που έχει Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Αργεντινή και Κολομβία, αυτές τις 6 ομάδες, μοιάζει πιο προβλέψιμο. Έπαιξε στοίχημα, όπως είπα χθες?
1: Όχι.
0: Βαρέθηκες.
1: Μπορεί να παίξω και σήμερα.
0: Σου δώσαμε ένα δικαίωμα να πάρεις λεφτά, δεν ήθελες να πάρεις
1: εσύ
0: λεφτά.
1: Εσύ έπαιξες.
0: Έτσι είναι, δεν παίζω στοίχημα. Θα μας πεις για την Συναγρίδα ή να δώσω να βάλω ένα τραγούδι?
1: Έλα τώρα, σε βαρέψω.
0: Θα πεις για τη Συναγρίδα.
1: Μια Συναγρίδα η οποία.
0: Τη χτύπησε ή σε χτύπησε?
1: Μου χτύπησε το πόδι.
0: Την είχες από δεξιά πρώτα απ' όλα, με τις ασφάλειες μου στα βρήκα.
1: Μου χτύπησε το πόδι. Μια Συναγρίδα η οποία για έναν περίεργο λόγο βγήκε στα ρηχά. Μάλλον κυνηγούσε.
0: Ήθελε να αυτοκτονήσει η Συναγρίδα.
1: Όχι, κυνηγάνε αθερίνες και πάνω στο. Κυνήγοι ξεχνιούνται και βγαίνουν στα ρηχά. Και όταν βγαίνουν στα ρηχά τα μεγάλα τα ψάρια, χάνονται. Χάνουν τον προσανατολισμό τους, δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε. Ναι. Και δεν φυλάγονται. Δηλαδή, όταν πλησιάζει ένα ψάρι, φεύγει με χίλια. Αυτή ήρθε και με πλησίασε.
0: Κάτσε, φρεσβήσε και τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Νίκο, ακούς έτσι. Έχουμε Νίκο και του κερδί εδώ, γι' αυτό και ανοίξει αυτή η κουβέντα.
1: Γενικώς.
0: Οι κουβέντες με κυνηγούς και ψαράδες έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τελικά τι έγινε?
1: Τη χτύπησα και την έφαγα.
0: Συγγνώμη, αυτή ήρθε σε πλησίαση και τη χτύπησε.
1: Τι να κάνω. Αφού αυτό χτυπούσε το πόδι μου, λέει, έλα, με βλέπεις, εδώ είμαι.
0: Ζυγίστηκε η Συναγρίδα.
1: Ναι.
0: Φαγώθηκε.
1: Φαγώθηκε, ναι.
0: Σιγά μην έμενε. Πόσο ζυγίστηκε?
1: 1,5.
0: Νίκο, είμαστε οκ. 1,5 κιλό Συναγρίδα μπορεί να βγει και έξω-έξω. Αν πει, θα το βγουν οι καρχαρίες. 2 κιλά με τι, με καλάμι ή με. 2 κιλά με καλάμι.
1: Είδες.
0: Και φωτό. Τώρα με το AI, παιδιά μου, δείχνετε φωτό. Να σα το έχουμε καμιά φάλαινα, μα θέλετε.
1: Στην Αρτοτίνα έχετε Συναγρίδες.
0: Τέρατα, Συναγρίδες, τέρατα. Εάν θέλετε πάντως.
1: Επειδή το χωριό του είναι στο βουνό, στα 2.000 υψόμετρο, γι' αυτό το λέω.
0: Μα αυτό είναι το δύσκολο, να το πιάσει από εκεί. Άμα μπορεί, πιάσει το κι εσύ.
1: Α, έριξε το καλάμι από το βουνό στη θάλασσα.
0: Άμα μπορεί, κάνε το κι εσύ. Τώρα αυτά
1: δεν
0: που κάνει εκεί στα ρηχά, τώρα.
1: Κροκύλιο, φοβερό το κροκύλιο.
0: Κροκύλιο, φοβερό.
1: Φοβερή ταβέρνα, φοβερή πλατεία. Ναι. Δηλαδή τρως τα πάντα εκεί πέρα.
0: Θα αγοράσουμε την ταβέρνα και την πλατεία.
1: Ό,τι να έχουν μισθώσει.
0: Α, είναι αγορασμένοι.
1: Να πάτε μια βόλτα στο κροκύλιο, να φάτε οπωσδήποτε στην πλατεία του κροκυλίου. Τρομερό φαγητό.
0: Μισό λεπτάκι. Νίκο, το δεχόμαστε αυτό τώρα με το 1,5 κιλό να περάσει. Το περνάει το πάσο. Εντάξει, Νίκο Κουντούγερα λέει: οκ, Συναγρίδα 1,5 κιλό πέρασε. Έλα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα διλεπτάκι, τριλεπτάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα σου πω ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο πλέον για τον Γιούργεν Κλοπ και την εθνική
1: ομάδα. Ναι, φοβερή είδηση. Μεγάλη είδηση.
0: Άρα έχουμε μεγάλη
1: είδηση. Είχε πει ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει, είπε ότι δεν θα ξανακαθίσει σε πάνω.
0: Δεν θα το δω και αυτό. Δεν θα το ζήσω να συμπαθήσω Γερμανού. Δεν μπορώ εγώ να συμπαθήσω την εθνική
1: ομάδα. Αυτό θα συμπαθήσω.
0: Θα συμπαθώ, αλλά δεν μπορώ να συμπαθήσω. Γι' αυτό είναι ο καλό Γερμανό. Είναι ένα, εξαίρεση. Αν ήταν ταινία, ο καλό Γερμανό αυτό θα ήταν.
1: Τι είναι αυτά που λε τώρα.
0: Η αλήθεια. Μα δεν του συμπαθώ ποδοσφαιρικά, τι να σου κάνω, ρε φίλε τώρα. Δικαίωμά μου δεν είναι. Εσύ δεν έχει προτιμήσει οπαδικέ. Δεν συμπαθώ τη Γερμανία. Ποτέ δεν συμπάθησα στα παγκόσμια κύπελλα. Τι να κάνω. Και τη Βραζιλία δεν συμπαθώ. Πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Αλλά έχει το καλύτερο προπονητή στον κόσμο. Δεν το παχθέ.
1: Το είπαμε.
0: Ήμουν κύριο.
1: Το είπε και ο ίδιο ότι έχει τι περισσότερε παραστάσει μετά τον Σερ.
0: Ναι. Ψέματα λέει.
1: Όχι, αλήθεια λέει.
0: Εγώ μη σου πω ότι έχει περισσότερε. Γιατί ο Σερ ήταν μονίμω σε ένα περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πήρε πρωταθλήματα, έχει πάρει πρωτάθλημα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία.
1: Ιταλία.
0: Καλά, προφανώ στην Ιταλία έφτιαξε αυτή τη φοβερή, φοβερό 4-4-2. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε για ΑΕΚ, η οποία κάνει δύο μεταγραφές. Mm. Θα πούμε για Ολυμπιακό που σπάσε κουμπαρά και το πήγε ψηλά. Θα πούμε για Παναθηναϊκό που.
1: Έπαιξε πολύ καλά, μου πει.
0: Ναι,
1: το
0: και ο Τσάπρας.
1: Καλώς.
0: Φαίνεται ότι είχε άστρο. Χτύπησε στο 11 ο Καλάμπρια, μπήκε. Αλλά εκεί. Όχι, και η πρώτη του πάσα ήταν ασίστα, ας πούμε, για τον Τετέι. Και η πράσινη φαίνεται να είναι καλά. Έχουμε και πρώτο δείγμα γραφή από ΠΑΟΚ. Θα σε αφήσω όμως με παγκόσμιο κύπελλο αυτό το πρώτο μισάωρο. Ιμπραήμοβιτς, ψυχούλα, ήσυχος. Εγώ λέει, αν έπαιζα χθες, θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Περιγράφοντας την ιστορία του Παραγουάη-Γαλλία.
1: Και ο Φουρνιέ το έγραψε.
0: Ναι, αλλά σκέψε τον Ιμπραήμοβιτς. Λέει, θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Θυμάσαι τον Ιμπραήμοβιτς να ανοίξει κάτι φάπες, κάτι αυτά, παίζοντας ποδόσφαιρο και να κάνει και τον τραυματία μετά. τέτοιου τύπου μάτς ήταν. Οκ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε κάμα λεπτό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, στο σημείο επιχειρούν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πυροβολισμού στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Στο σημείο η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλου, αλλά προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Μία εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.
5: Αθήνα 984.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City, πράξη δεύτερη. Είπαμε διάφορα τέλος πάντων. Έντονο ενδιαφέρον για Πινέδα. Λέει, αλλά εξετάζει σοβαρά το να παραμείνει στην ΑΕΚ, ΜΜΕ Μεξικού. Λέει, κάθε Μεξικά. Καλοκαίρι Μεξικού, ναι.
1: Καλά, ναι, κάθε καλοκαίρι φεύγει ο Πινέδα και.
0: Κάθε καλοκαίρι είναι ακριβώς η ίδια ιστορία, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Είναι... Δεν πρέπει να έχει κάνει ποτέ προετοιμασία, ξέρει ο Πινέδα, καλοκαίρι στην ΑΕΚ. Κάθε καλοκαίρι όλο κάτι γίνεται.
1: Ούτε ο Θωμάς Μαύρος είχε κάνει ποτέ προετοιμασία στην ΑΕΚ.
0: Μανουλάς ήταν πολύ χαρακτηριστική.
1: Όχι, ο Μαύρος.
0: Που δεν γύριζε από την άξο.
1: Και ο Μαύρος, όλα τραυματίας ήταν. Κυριουργούσε τη μύτη του, το αυτί του. Μάλιστα. Δεν έκανε ποτέ προετοιμασία.
0: Είναι λίγο βαρετή η προετοιμασία.
1: Ναι, τι να κάνει τώρα. Τη δουλειά του ήταν να βάζει γκολ, τώρα να τρέχει πάνω κάτω.
0: Ναι, τότε.
1: Τότε, ναι.
0: Τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι ρομπότ.
1: Ναι, τώρα. Αν δεν τρέχει σαν τον LKB να μαρκάρει μέχρι το πέναλτι τη περιοχή σου, δεν παίζει.
0: Ο οποίο LKB δεν παίζει καθόλου κακομίδι.
1: Ναι, ρε φίλε, καθόλου. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Τραυματίστηκε το ψευτοφόρο, μπήκε άλλο σεντερφόρ. Αυτόν ποτέ.
0: Έχει φτιάξει μια ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ο ίδιο ήταν στο αφρικανικό. Προπονητή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί όμω τον είχε βασικό, ρε φίλε.
0: Ναι, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία μαρκάρει περισσότερο, τρέχει, πιο ανασταλτική. Τη ταιριάζει περισσότερο αυτό το στυλ. Κοίτα,
1: συνταγή επιτυχία. Δεν έπαιξε λίγο.
0: Δεν παίζει γενικώ μόνο, δεν είναι μέσα στη.
1: Σε ένα μάτσο έπαιξε.
0: Έπαιξε τη πρόκληση, είχαν περάσει ήδη, α πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπολογίζει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Στην 15η, α πούμε.
1: Καλό για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ εγώ την
1: Δεν θα είναι ευχαριστημένος,
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα τουρνουά που πάει να το χαρίζει, να παίξεις. Τι, είναι εκεί να κοιτάς, όχι. Βεβαίως, τον είδα να απολαμβάνει με την καρδιά του, να πανηγυρίζει, να αυτά προφανώς είναι καλά, αλλά μέχρι τώρα η παρουσία του στο Μοντιάλ είναι ισχνή. Φαντάζομαι και ο ίδιος θα περίμενε να του συμβεί κάτι καλύτερο. Έλα να συζητήσουμε λιγάκι για μεταγραφές. Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι, να μας πεις πρώτα απ' όλα τι είδες χθες στον Παναθηναϊκό μας. Είπες ότι ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμη, αλλά.
0: Κοίτα, αυτή την εποχή.
1: Για άνοιξε λίγο να δω τη σύνθεση με 11 καινούριους παίκτες.
0: Πένια,
1: καινούριο, Τσάπρα Πε, Ήγκασον Παλιό, Τουμπά, Κυριακόπουλο, δεν έχει πολλού. Ακαμαρά έπαιξε, Τσέριν, Γιάγκουσιτ, τον εμπιστεύεται το Γιάγκουσιτ, έτσι. Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μια μαγιά ποδοσφαιριστών περσινών που είναι ουσιαστικά φετινές μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα περιμένει να δει την Αντίνο.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι αυτό, είναι και η προσαρμογή του. Είναι την άλλη του κόσμου.
1: Ο Τετέι να δει τι είναι.
0: Ναι, ο Τετέι, ο οποίος πλέον έχει ένα άλλο ρόλο αναβαθμισμένο, το καταλαβαίνει. Ο, πώς τον λένε, ο Ταμπόρδα, ο οποίος πέρσι έχασε πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Φέτος όμως προφανώς θα είναι πιο. Έβαλε και τον γκολ, νομίζω, το τρίτο.
1: Ναι.
0: Ο Ζαρουρί είναι μια τέτοια περίπτωση. Γενικώς, ο Γιάγκουσιτς, όπως είπες, έχει. Λοιπόν. Τα φιλικά είναι εργαλεία στα χέρια των προπονητών.
1: Καλά, ναι,
0: δεν είναι για να βγάλει συμπεράσματα. Δεν μπορείς όμως να μην δεις μια ομάδα που κυλάει καλά την μπάλα και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα στόχο σε 15 μέρες να παίξει.
1: Το πιο δύσκολο στόχο έχει.
0: Ναι. Άρα πρέπει να έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Το χθεσινό δείχνει ότι έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό.
1: Καλώς.
0: Τώρα αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία του είναι μπρος ή πίσω. Όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Δεν ζούμε πια στην εποχή που το καλοκαίρι κάνουμε αερόβιο, φουλ, να φουσκώσουμε να παίξουμε όλο τον χρόνο. Οι ομάδες πλέον, τα τεχνικά team, φτιάχνουν μεθοδολογία συντήρησης ολόκληρο το χρόνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να παίζουν 10 και 11 μήνες οι παίχτες. Άρα τώρα όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός λοιπόν χθες, όσο τουλάχιστον το χάζεψα εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο πιτσιρικάς που λέγεται Μπινιαρής.
1: Καλά
0: το θυμάμαι.
1: Δεν τον βλέπω εσύ.
0: Μάλλον τον έχω
1: ξέχασα. Ναι.
0: Α, όχι, μπήκε το 70. Έκανε και την ασίστ στον γκολ, νομίζω, του Ταμπόρδα.
1: Τι στόπερ παίζει. Δεξί μπακ.
0: Είναι αριστερό μπακ.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ναι, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση με την μπάλα στα πόδια.
1: Ειδικό του παιδί θα είναι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός αξίζει. Υστερεί συγκλονιστικά στις ακαδημίες του.
1: Υστερούσε τώρα.
0: Υστερεί. Γιατί όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πήραν τους καλύτερους παίκτες. Το είδε να συμβαίνει, α πούμε. Και η ΑΕΚ έχει το ίδιο πρόβλημα. Τώρα εμφάνισε αρκετούς. Και μάλιστα είναι και υποχρεωτικό. Σου θυμίζω ότι θα πρέπει κάτω των 21 στα μάτς του κυπέλου να παίζουν 90 λεπτά δύο παίχτες. Και αν αντικατασταθούν, δεν έχει σημασία το Έλληνες ξένοι, αλλά κυρίως αφορά τους Έλληνες, όπως καταλαβαίνεις αυτό. Και αν αντικατασταθούν, πρέπει να μπουν άλλες θέσεις τους.
1: Άλλοι 20 άλλοι.
0: Άλλοι μέχρι γεννημένοι το 4. Άρα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση υποχρεώνονται όλοι να φέρουν Έλληνες. Η ΑΕΚ, ας πούμε, σήμερα η μία από τις δύο μεταγραφικές ιστορίες της, η μεγάλη, είναι αυτή του Καϊδινε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ξέρω σαν παίχτη, σαν όνομα. Ναι. Δεν έχω εικόνα όμως. Διαβάζω και γι' αυτό καλά ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι. Όλοι οι παιχταράδες.
1: Όλοι οι παιχταράδες. Είπαμε, το κορυφαίο ρεπορτάζ είναι Όταν τελειώνει
0: ένα
1: το
0: χρόνο
1: κάθε,
0: μετά.
1: Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων και να τα τρίβει στη μούρη όλων που τα γράψαν.
0: Σωστά. Η ΑΕΚ μοιάζει να πηγαίνει στοχευμένα. Έχει αυτή την
1: πολύ
0: ασφάλεια, το ότι πάω ήσυχα.
1: Ότι έχω ομάδα, θέλω δύο καινούριου και να τελειώνω.
0: Ναι, το κάνω πολύ σιγά. Δηλαδή παίζω και κάτω από το ραντάρ. Δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι τον Κάιλιν. Mm. Τώρα, κανένα δύο μέρες γράφτηκε. Που σημαίνει ότι προφανώς θα ήταν ήδη πολύ προχωρημένο, ας πούμε, για να γίνει. Εγώ όμως δεν θέλω να σου πω για αυτόν. Θέλω να σου πω κυρίως για τον Αλεξίου, που είναι η άλλη ιστορία η οποία τρέχει σήμερα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και από ό,τι φαίνεται θα γίνει κιόλας. Γιατί η ΑΕΚ πέρσι ήταν η ομάδα με τους λιγότερους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τελειώνοντας το πρωτάθλημα με το γεγονός ότι ο Πίλιος επέλεξε το παιδί να παίξει στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, η ΑΕΚ τελείωσε το πρωτάθλημα με καταγεγραμμένους 4 Έλληνες να έχουν χρησιμοποιηθεί.
1: 4 όλο το πρωτάθλημα.
0: Άγια σου. Ο δεύτερος με λιγότερους Έλληνες ήταν ο Ολυμπιακός με 5.
1: Ναι.
0: Άρα, πρωταθλητής, δευτεραθλητής, παίξανε με τους λιγότερους Έλληνες. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουν ανάγκη. Σε αυτή
1: μα
0: τη
1: και
0: συγκυρία,
1: ο κόσμος το έχει ανάγκη, ρε φίλε. Ο κόσμος για να ταυτιστεί θέλει να δει και κανένα Ελληνόπουλο. Δηλαδή, δεν θυμάσαι τι έγινε ο κακός χαμός με το Μουζακίτη. Το συμπάτησε το σύμπαν.
0: Πώς το λέω.
1: Και
0: Τζολάκης.
1: Όχι μόνο οι Ολυμπιακοί. Του συμπάτησαν και οι απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Και ο Κωνσταντέλιας. Συμπαθεί όλος ο κόσμος.
0: Χρήστος Αλεξίου, λοιπόν. Τον 21, καλοκαίρι του 5 γεννημένος, 30 Ιουνίου. Παιδί που έχει φύγει καιρό και είναι στην Ιταλία, από τον Ατρόμητο. Από το Περιστέρι. Έφυγε το 22, δηλαδή 4 χρόνια πριν, ήταν 16-17 χρονών. Έχει παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Ίντερ. Έχει και συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων. Έχει κάνει 10-11. Φαίνεται, γράφουν οι Ιταλοί, ότι τα βρήκανε με την ΑΕΚ για δανεισμό με μια οψιόν, ξέρω εγώ, στα 2-3 εκατομμύρια για το επόμενο καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι ο Αλεξίου, εάν και εφόσον προστίθεται σε αυτή την εξίσωση, δηλαδή σε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορούσε τέλος πάντων και μελλοντικά να δώσει κάτι παραπάνω. Η ΑΕΚ θα παίξει Super Cup.
1: Ναι.
0: Τον Όφη μες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει Έλληνες να παίξει. Δηλαδή αυτό είναι το κανονισμό με τους δύο Έλληνες κάτω από το 4.
1: Α,
0: έτσι θα τους καλύψει. Ο Αλέξης θα παίξει.
1: Ο Ρώτα είναι μεγάλος.
0: Ο Ρώτα είναι μεγάλος. Ο άλλος είναι ο Καλοσκάμης που έχει.
1: Καλοσκάμης. Και αυτός μεγάλος.
0: Όχι, ο Καλοσκάμης είναι πιτσιρικάς. Μεγάλος είναι ο Ρώτα, είναι ο Μάνταλος. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει άμεσα. Ο Καλοσκάμης είναι γεννημένος και αυτός το 5.
1: 21,
0: άρα δηλαδή ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Χρήστος Αλεξίου θα είναι ενδεχομένως.
1: Όχι, αφού δεν μπορεί ο Καλοσκάμης μέχρι το 4, μου είπες. Α, το 5
0: από
1: είναι.
0: Το
1: 4 ναι.
0: Και κάτω. Δηλαδή το 5 μπορούν. Άρα έχει αυτή τη στιγμή δύο να παίξουν.
1: Ναι.
0: Αν έπαιζε αύριο το πρωί η ΑΕΚ.
1: Δύο να τους αλλάξουν δεν έχει.
0: Ναι. Εάν χτύπα ξύλο τα παιδιά είναι τραυματίες τότε.
1: Ναι.
0: Ή αν σε ένα μάτσο έχουν μια κάρτα. Ναι. Αν αυτό καταλαβαίνει ότι με δύο δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις να τους αντικαταστήσεις μέσα στο μάτς,
1: δεν μπορείς.
0: Πρέπει να βάλεις αντίστοιχο. Δηλαδή πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχεις δύο.
1: Ναι. Πρέπει να έχεις 4 επομένως.
0: 4 στην αποστολή σου.
1: Ναι.
0: Γιατί αν έχεις δύο τραυματίες, πάλι βγαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Σημαίνει για κάποια στιγμή γύρνα το κεφάλι σου και ασχολήσου και με τους Έλληνες. Αμαρτία είναι. Πολύ ευχάριστο νέο αυτό για τον Αλεξίου. Καταλαβαίνω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ βεβαίως αλλού κοιτάζουν. Άλλος είναι ο καημός τους, γιατί ο Φιλανδός που έρχεται είναι. Μια περίπτωση που θεωρητικά λες, παιδί μου, ότι θα ήταν να βαθμίσει την μεσαία γραμμή. Εκεί που η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα πέρσι από όλους, με τον Μάριν και με τον Πινεδά. Θέλει να προσθέσει νέα πρόσωπα.
1: Δεκάρι είναι αυτός.
0: Όχι,
2: ραδιό είναι αυτά τα αμυντικά. News.
0: Που θέλουν την ομάδα μπροστά τους για να δημιουργήσουν. Πώς να το πω. Τον λένε Φιλανδό Πύρλο. Αν σε βοηθάει ο χαρακτηρισμός. 27 είναι. Στη Σπάρτα Πράγας έπαιζε. Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια καλή επιλογή και κυρίως.
1: Γενικά κάνουν καλό σκάουτινγκ, δηλαδή βρίσκουν παίκτες που δεν ακούγονται πολύ, ρε παιδί.
0: Ο Ριμπάλτη είναι πολύ πετυχημένος στην ΑΕΚ. Το πάει πολύ σωστά. Και μέχρι εδώ έχει και ένα μπόντο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι μπλέκεται, ρε παιδί μου. Τους αφήνουν τους ανθρώπους και κάνουν τη δουλειά τους. Ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή δεν ψάχνουν πολύ τις εντυπώσεις. Δεν θέλουν. Υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο. Ο Ριμπάλτη έχει πει από πέρυσι ότι εγώ χρειάζομαι τρεις μεταγραφικές περιόδους.
1: Τρεις.
0: Ναι, για να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του. Πέρασαν οι δύο, αυτή είναι η τρίτη. Άρα θεωρητικά τώρα, παρότι του προέκυψε το πολύ καλό να είναι πρωταθλητής από τώρα, τώρα θεωρητικά είναι που ολοκληρώνει και την εικόνα που θέλει να έχει στην ομάδα του. Άρα λοιπόν λες ότι η ΑΕΚ είναι μια ιστορία που έχει μπόλικο ενδιαφέρον. Μπόλικο ενδιαφέρον όμως έχει και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ρε φίλε.
0: Τι θες, ό,τι θες.
1: Πήρε τον Γκάρμο και τον Σμαϊλοβιτς.
0: Να βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει για αυτό το
1: ράντεβου. Όχι, ρε παιδί μου, οι οποίοι μπορεί να παίξουν βασικοί.
0: Ναι, κακό είναι αυτό.
1: Ω, καλό είναι.
0: Α.
1: Άρα τι γίνεται με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα.
0: Και αυτοί μπορούν να παίξουν βασικοί.
1: Και
0: αυτό κακό είναι.
1: Και αυτοί μπορεί να παίξουν.
0: Άμα έχει τέσσερι καλού είναι κακό, δηλαδή.
1: Καλό είναι. Είναι δυσαρεστημένο, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι η μέση σκέψη ενός Έλληνα, όχι Βιλάσλου, οπαδού.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις πάντα να βρεις τη γωνία στο δεκάρικο. Δεν υπάρχει γωνία. Υπάρχει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα για 2-3 ποδοσφαιριστές συγκεκριμένους. Ένας εξ αυτών, νούμερο ένα μεταγραφικό στόχος για τον Ολυμπιακό.
1: Στα στόπερ.
0: Ναι, είναι ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Δεξί πόδι, 1,90. Στην Νορβηγία κάνει πάταγο. Ναι, είναι ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Μαζί με τον Ολυμπιακό, δεν ανακάλυψε την Αμερική, data διαβάζει. Μπήκε στον πειρασμό η Celtic, μπήκε η Marseille, μπήκε η Feyenoord. Βρέθηκε λοιπόν η συμπαθή Sandefjord της Νορβηγίας μπροστά στη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας της.
1: Ναι.
0: 66 εκατομμύρια κορώνες λέει έφτασε.
1: 6,5 εκατομμύρια ευρώ λέει.
0: Ναι, μαζί με τα μπόνους και αυτά είναι κάπου 6,5 εκατομμύρια. Το ότι ο Ολυμπιακός έχοντας αυτούς τους τρεις πολύ καλούς στόπερ.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
0: Επιλέγει να πάει στη νούμερο 1 επιλογή του και να φέρει ένα παιδί που αν δει τα data.
1: Στην Άγκρη και Μαρσέη και Σέλτικο, όπως λες.
0: Ό,τι κατάφερε να νικήσει σε αυτή την κούρσα. Εάν λοιπόν βάλεις όλα αυτά στην ίδια σειρά και προσθέσεις ότι έχει ουσιαστικά πλέον δύο ζευγάρια πολύ καλού στόπερ, πολύ υψηλού επίπεδου στόπερ, λες ότι έχει κάνει μια ακόμη πολύ έτσι ιδιαίτερη
1: έχει
0: μεταγραφή.
1: Έχει την καλύτερη τετράδα στόπερ στην ιστορία του. Έτσι,
0: για μένα ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο και τον Φορτούνη έχει κάνει ήδη δύο καταπληκτικές μεταγραφές. Γιατί ξέρουμε για ποιους παίκτες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Για όλους τους άλλους δεν ξέρουμε. Για αυτούς τους δύο ξέρουμε.
1: Σίγουρα, γιατί και όταν ήρθε ο Στρεφέτσα ήταν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς κατέληξε.
0: Τώρα, ρε παιδί μου, λέμε για τον. Μα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι και καλός παίκτης, και αν ταιριάξεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Λέμε λοιπόν τώρα ότι η ΑΕΚ φέρνει τον Κάρινεν. Μάλιστα, πολύ καλό. Μπράβο. Να τον δούμε κιόλας.
1: Έχεις δίκιο. Και το, όταν ήρθε ο Σκάρπα, λέγαμε τι παικτάρα είναι αυτή και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στην Νότικα.
0: Περίμενε εσύ ότι θα αποτύχει παταγωγό ο Σκάρπα
1: όχι,
0: στην Ελλάδα.
1: Με τίποτα,
0: όχι. Περίμενε το. Ακόμα και παίκτες που έχουμε δει, δηλαδή σκέψου τον Ποντένσε το φετινό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλη. Πέρυσι τέτοια εποχή τη λέγαμε Ποντένσε.
1: Ναι.
0: Με κλειστά μάτια. Οδηγεί τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ποντένσε ήταν χειρότερο από όλου του μεσοεπιθετικού. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η επένδυση. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τώρα, αν με ρωτάς τι θα γίνει τον Αύγουστο και αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πουλήσει τον Πιρόλα, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν το ξέρει. Ούτε ο Πιρόλα το ξέρει, ούτε ο Ολυμπιακός το
1: δεν
0: ξέρει.
1: Μου λες, ο Κάρμο έχει παίξει και μπακ. Τον έχει βάλει κάποτε μπακ.
0: Ο Πιρόλα παίζει αριστερό. Ναι, τον είχε βάλει σε διάφορα παιχνίδια και μάλιστα όταν ήταν στα. Κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ που το ψάχνε στην αρχή τη δεύτερη σεζόν μετά το conference, υπάρχει ένα μάτς στη Λιόν που έχει παίξει με τρία στόπερ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και του τρει αυτού που θεωρεί καλού παίχτε, α πούμε.
1: Αυτοί τώρα οι δύο που ήρθαν αριστεροπόδαροι είναι.
0: Ο Σμάιλοβιτς όχι, είναι δεξιόποδαρος. Θα πάει στην Ολλανδία σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα και νομίζω ότι μπορεί και αύριο να είναι και άλλοι στην Ολλανδία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που τελειώνει με τα γραφικές ιστορίες. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα.
1: Τον πήρε.
0: Τι εννοείς αν τον πήρε.
1: Τον έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω έχει συμφωνήσει μαζί του.
1: Α, άρα
0: τα διαδικαστικά δρόμο. Είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι. Φιλέ στην Νότια Μανική. Ποιο θα συμφωνήσει με ποιον.
1: Άρα τι και εκκρεμότητα έχουμε, μόνο αυτό που παίζει στη Λουντοφόρε.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι που λέει και τηλεφωνώ στον εαυτό μου από το σταθερό στο κινητό μου. Δηλαδή πώ ακριβώ να διαφωνήσει ο Ολυμπιακό με τη Φόρεστ για ένα ποδοσφαιριστή.
1: Το έχει κάνει φίλο μου.
0: Τι.
1: Έχει μπει στο τηλεφωνικό θάλαμο και παίρνει το κινητό του και χτυπάει το κινητό του.
0: Και το σήκωσε. Ή δεν απαντάει σε αγνώστου επειδή είδε αγνώστο νούμερο δεν απάντησε. Ναι. Οκ. Φαίνεται ότι και με τον Ζώτα Σίλβα θα προχωρήσει. Άρα και εκείνο θα είναι μια προσθήκη άμεσα να πάει στην προετοιμασία, να μπει τώρα στην ομάδα.
1: Ωραία. Να σου πω τώρα, με αυτές τις προσθήκες ο Στάνης μένει στην άκρη ή είναι στα υπόψη ακόμη.
0: Ο
1: τι θέση παίζει,
0: ιστορία.
1: Ρε παιδί μου αυτός.
0: Τι παίζει ο Στάνης, τι παίζει ο Σίλβα.
1: Ο Στάνης με τον Σίλβα κοντράρονται.
0: Ο Στάνης είναι ένα δεκάρι παλαιά κοπή που παίζει με την πλάτη του. Αυτό το στυλ, το αρχοντικό, το ωραίο, το παλιό, το οποίο βεβαίως πλέον. Δεν το πολύ βλέπουμε στο ποδόσφαιρο γιατί οι ομάδες θέλουν να πιέζουν ψηλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει κάνει μια πρόταση 7 εκατομμύρια. 7 και. Ναι, δεν προχωράει ακόμα.
1: Δεν συγκρούονται οι θέσεις στους πάντες.
0: Θα μπορούσε
1: να
0: συγκρούονται.
1: Τον πάρει και το Στάνιτς.
0: Θα σου πω κάτι τώρα. Τον Σίλβα Ολυμπιακός τον έχει στο μυαλό του ως μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, όχι δεκάρι που λέγαμε παλιά. Ως μπαλαντέρ για όλες τις επιθετικές θέσεις.
1: Τσικίνιο.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει και πολύ στην άκρη.
1: Ναι.
0: Και πίσω από το φορ και σαν φορ.
1: Έτσι κίνη, ναι.
0: Άρα λοιπόν υποθέτω ότι ο προπονητής δίνει το OK και του λέει έλα να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το ψηφιδωτό. Θυμίζω ότι με Φορτούνι, Ζέλσον, Ροντινέι, Αντρέ Λουίζ, Ολυμπιακός έχει ήδη τέσσερις τις πτέρυγες.
1: Ναι.
0: Αν θέλει να πάρει και τον Τζοέλ Ρόκα, ο οποίος είναι η επόμενη μεταγραφική συζήτηση που είναι ανοιχτή μετά τον Ζώτα Σίλβα, και αυτό φαίνεται να είναι κοντά, τότε μαζεύονται αρκετοί εκεί.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πουληθεί.
0: Άντε πάλι, είδες. Φτάσαμε πάλι στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι
1: μα
0: θα πρέπει να.
1: Μα
0: αφού
1: εσύ μου είπες μαζεύονται πολύ.
0: Μαζεύονται πολύ που σημαίνει ότι ο προπονητής θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του ποιος παίζει πού, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί ο. Πώς το λένε, ο Ζώτα Σίλβα, που τα περισσότερα μάτς στην καριέρα του έχει παίξει εξτρέμου άνθρωπος, να υπολογίζεται στη μέση. Και ο Τσικίνιο όταν ήρθε, οχτάρι ήρθε και παίζει το 10. Και ο Κοστούλα σεντρεφόρ ήταν και έπαιξε πίσω από το σεντρεφόρ. Το πώς θα δέσει μια ομάδα, ο Ροντινέη τώρα που τον έχει κάνει εξτρέμου. Το πώς θα κουβεντιάσει ο προπονητής και οι συνεργάτες του και το πώς θα καταλήξουν στο συμπέρασμα το πώς θα παίξουν είναι μια ιστορία που αφορά εκείνους. Θες να πούμε για άλλους να ακούνε
1: τραγούδι.

0: Λοιπόν, είδε και τον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, δεν έβαζε πολύ, όχι. Δεν προλαβαίνω, ήταν 3 ώρα. Ήταν, όχι, ήταν την ώρα που είχαμε κουμπί. Δεν προλαβαίνω, κάτι highlight. Έχω δει. 4-0 νίκησε τη Βέστερλο και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι δεύτερο φιλικό. Αναλαμβάνω, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη παίζουν και οι δύο. Ένας έχει υποχρέωση στο δεύτερο προκριματικό του Europa, ο άλλος στο δεύτερο προκριματικό.
0: Ο ένας έχει εύκολο αντίπαλο, ο άλλος έχει δύσκολο. Εκτός και αν δυναμό, η δυναμό σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι και όλα αυτά,
0: ξέρεις. Είναι και η Ουκρανία λίγο δύσκολη περίπτωση.
1: Όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ.
0: Και δεν θα παίξουν και η Ουκρανία λογικά, έτσι.
1: Ναι, είναι όλο μπερδεμένο. Δεν ξέρεις ακόμα τι θα συναντήσεις. Γενικώς όλη αυτή η κατάσταση δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Έχει περάσει μια πενταετία.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: 4-5.
0: Πέρασαν τόσο.
1: Τι συζητάμε. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι πέρασε, λέει, το. Πέρασε σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πολέμο.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι, 4 χρόνια ήταν
1: πρώτο. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι απλό. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ χθες νίκησε 4-0 την Βέστερλο. Να μείνουμε έτσι σε πιο ασφαλές περιβάλλον. Παίχτες ψάχνει, μεταγραφές θέλει να κάνει. Βιάζεται και εκείνος. Νομίζω ότι έχει πάρει πολύ μεγάλο ρίσκο. Η ιστορία του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού μες στο καλοκαίρι δείχνουν δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετική.
0: Και δύο μέτρο αντίθετες.
1: Ναι, σίγουρα. Σε εντελώς διαφορετική φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο σοβαρός που είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια να τα κάνει τα πράγματα σωστά.
0: Περισσότερο.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν ξέρω γιατί τα έκανε όλα αυτά τόσο αργά. Με αποκορύφωμα το ότι έδιωξε τόσο αργά τον Λουτσέσκου. Και από την άλλη, είδες ο Παναθηναϊκός τα έκανε γρήγορα. Έχει τους παίχτες, κάνει την προετοιμασία, έχει τον προπονητή. Φαίνεται. Βεβαίως το ποδόσφαιρο.
0: Στο γήπεδο θα φανεί.
1: Ναι, άλλοτε δικαιώνεσαι και άλλοτε όχι με όλα αυτά, αλλά δεν πάβει να.
0: Πάντως, όπως το λες, το ορθό ποδοσφαιρικά είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και όχι αυτό που κάνει, ναι, ο ΠΑΟΚ.
1: Που για μένα είναι λάθος που έβγαινε ο Μπενίτεθ ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Στα δικό μου κεφάλι, όπως ήταν λάθος και για τον Λουτσέσκου. Αλλά εντάξει. Όταν έχεις προκληματικά, δεν αλλάζεις προπονητή.
0: Είσαι φίλος των προπονητών, εσύ το ξέρεις.
1: Δεν είμαι φίλος των προπονητών. Θεωρώ πρώτα απ' όλα για τον Μπενίτεθ ήταν άδικο. Γιατί του είπαν, έλα εδώ, βγάλε μας τέταρτος. Τα χάλια του και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι ο Μπενίτεθ θα παίζει να παίξει ο ίδιος. Όταν δηλαδή επιλέγεις όμως έναν προπονητή σαν τον Μπενίτεθ, του λες το πρώτο καλοκαίρι φύγε. Και όταν είσαι ιδιοκτήτης και έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για να φέρεις τον Μπενίτεθ, ακούς.
0: Και ένα σκασμό για να τον διώξεις.
1: Ναι, δώσε ένα σκασμό να φύγει για να έρθει ένας άλλος. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, έγινε αυτό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι ξέρει καλύτερα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.

0: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
1: Τεχνικό στο σπίτι.
0: Τεχνικό στην επιχείρηση.
1: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
0: Microland στη Λαμία. 22-310-53.000.
1: Χάλασε.
0: Φέρτε το στους ειδικούς.
1: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
0: Τα πάντα για τα πάντα.
1: Microland Computers.
0: Ypsilanti 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-53.000.
1: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τους άλλους.
3: Που έζησα 6 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
2: Τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, ξέρω εγώ,
3: και τον αδικούσε η Αθήνα. Το κατεστημένο.
2: Όταν όμως είχε έναν σοβαρό ιδιοκτήτη, έβαλε λεφτά, πήρε τους σωστούς ανθρώπους, έφτιαξε τις υποδομές του, έφτιαξε καλές ομάδες. Δεν τον αδίκησε η Αθήνα.
3: Το παράδειγμα ξεκάθαρο είναι το μπάσκετ του Άρη και το βόλεϊ του Ηρακλή. Τότε δεν υπήρχε κατεστημένο. Απλά είχε καλύτερες ομάδες αυτά τα σπορ και κέρδιζε τον ένα τίτλο πίσω από τον άλλο.
2: Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη πρόοδος σε όλο αυτό. Θα περίμενα λοιπόν ο ΠΑΟΚ να έχει αντιδράσει καλύτερα. Υπάρχει και εκεί μια μεταγραφική ιστορία. Λέγεται Μπαπτή Σαντα Μαρία. Χρόνια στην Βαλένθια. Γάλλος, κεντρικός χαφ. Δεν καταλαβαίνω αν είναι δανεισμός ή κάτι. Ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής της Βαλένθια?
3: Ποιος είναι?
2: Φίλος σου. Κάρλος Κορμπεράν.
3: Τον θυμάσαι? Ο Κορμπεράν που τον διώξατε.
2: Δεν τον διώξαμε εμείς. Μόνος του έφυγε. Παραιτήθηκε, να ξέρεις, ο Κορμπεράν.
3: Από πού? Από την Βαλένθια.
2: Μετά ένα μάτς στο... όχι, τον Ολυμπιακό. Γρήγορα παραιτήθηκε.
3: Ο Κορμπεράν ποιον είχε αλλάξει?
2: Μετά ένα μάτς στον Άρη.
3: Είχε αλλάξει
2: τον Πέδρο. Τον Πέδρο Μαρτίνς. Είναι ο πρώτος μετά τον Πέδρο Μαρτίνς. Παραιτήθηκε πολύ γρήγορα.
3: Είναι δύσκολο να είσαι προπονητής στον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ενώ στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είναι εύκολο. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μια τέτοιου τύπου μεταγραφική ιστορία και εκείνος είναι που σιγά σιγά θα πρέπει να επιστρέψει και να τα βάλει σε μια σειρά. Καλά το είπε πριν ο Στέφανος. Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κλουζ, περιμένει αποτέλεσμα. Το νικητή να παίξει, ενδεχομένως η Δυναμό Κιέβου, ναι, ίσως.
3: Πού παίζουν, δεν γράφει, ε. Λογικά ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στην Ουκρανία. Δεν θα παίξει.
2: Όχι,
3: Ουκρανία,
2: λογικά στην Πολωνία. Συνήθως δηλαδή οι περισσότερες ομάδες εκεί έχουν παίξει. Άντε να σε κλείσω, να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρω Χανιά, να μας πει για μπάσκετ. Πιαστήκαν τα χέρια, λένε.
3: Ναι.
2: Σφερόπουλος ο Μπράντοβιτς, πρόσεξε, δεν λέω το μικρό του Μπράντοβιτς για να δημιουργήσω την ίδρυγα.
3: Ναι.
2: Σφερόπουλος ο Μπράντοβιτς, πιαστήκαν στα χέρια.
3: Πω, πω.
2: Τραγούδι.

0: ζήτησες.
1: Χανιά σου φέραμε.
0: Και κοιτά, θα το κάνουμε σαν κυνηγός και ψαράς.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πιάνει ο Μπράντοβιτς από τον νόμο. Το μανίκι του τράβηξε.
1: Το μανίκι και ο άλλος του ρίχνει μία στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Τον αποθεί, πέφτει
0: και
1: κάτω.
0: Και δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής.
1: Και δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Και ευτυχώς μπαίνει ο άλλος ο Μπράντοβιτς μέσα και τους χωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ποιος ήταν ποιος.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πού έχουμε μείνει, καλά το λέει ο Νίκος Μποντιγκράς. Ποιος έδιρε ποιον, για πες μας.
2: Εντάξει, δεν φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καπνός. Ελάχιστη φωτιά φαίνεται. Mm-hmm.
1: Διότι... Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μιλάμε για το σεμινάριο προπονητών της Ευρωλίγκα που
0: δεν ήταν ο αδερφός σου.
1: Δεν ήρθε φέτος γιατί προτίμησε τη
0: Γι' αυτό πλαγωθήκαν.
1: Αν δεν σου πω, ο αδερφός μου αναλαμβάνει ομάδα με αμαξίδιο, μπάσκετ με αμαξίδιο. Την ομάδα της Κομωτινής που έφτασε στον τελικό και έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Και την προπονήτρια της Κομωτινής την πήρε ο Παναθηναϊκός και πήγε ο αδερφός μου στην ομάδα της Κομωτινής.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο Ηρώδικος.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο. Καλή επιτυχία να έχει. Για πες, Αντρέα, τι έγινε.
2: Ναι, να εξηγήσουμε ότι για το επεισόδιο που φέρετε να είχαν ο Γιάννης Ρόπλος με τον Σάσα ο Μπράντοβιτς.
1: Σάσα, πες το. Έκανε ίντρικα. Μάτια... Δεν μας έλεγε το μικρό όνομα του Μπράντοβιτς.
2: Για τα μάτια. Του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα. Ο Σφαιρόπουλος διαδέχτηκε τον Σάσα Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ο Μπράντοβιτς διαδέχτηκε τον Σφαιρόπουλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Διαδέχτηκε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Τον, ναι, ακριβώς. Και υπήρξε μια λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών, διότι ο μεν ένας θεωρούσε ότι υπέσκαπτε τον άλλο. Ότι ο Σφαιρόπουλος υπέσκαψε.
0: Του είπε, ρε παιδί μου, ο Μπράντοβιτς, γράφουν οι Σέρβοι. Γράφουν οι Σέρβοι ότι του είπε ο Μπράντοβιτς ότι έπαιρνε τηλέφωνο του παίκτε μου και έλεγε πράγματα για μένα.
1: Και κουτσομπόλευε και με έφερνε απέναντί μου.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Στου παράγοντε τη ομάδα διάφορα για το πώ προπονώ την ομάδα και ούτω καθεξή. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προσπάθησε να λειτουργήσει περισσότερο πυροσβεστικά. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες σε ήρεμο τόνο. Πάντως δεν υπήρξε επεισόδιο βαρύ να έρθουν στα χέρια και ούτω καθεξής, διότι υπήρχαν πολύ παριστάμενοι μπροστά, τουλάχιστον 10-15 άτομα προπονητές οι οποίοι ήταν μπροστά στη σκηνή και δεν επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε κάποιο βαρύ περιστατικό. Σίγουρα, βέβαια, η συμπεριφορά του Σάσα Μπράντοβιτς δεν είναι σωστή, διότι ό,τι συμβαίνει σε μια ομάδα, μένει στην ομάδα, ο επόμενος συνηθίζει να μην ασχολείται με τι έκανε ο προηγούμενος.
0: Νομίζω τον διώξανε κιόλας τον Μπράντοβιτς, έφυγε, δεν έφυγε.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, μα ακριβώς. Αποτελεί και παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα. Και βέβαια φαίνεται ότι κράτουσε κάποια πράγματα ο Σέρβος τεχνικός, μάλλον λάθος φτιαγμένα στο μυαλό του, και τα δημοσιοποίησε με λάθος τρόπο, διότι και ο τρόπος και ο χρόνος ήταν πολύ...
1: Είναι, πήγαινε βρέσον κάπου αλλού, ρε παιδί, μπροστά σε 15 προπονητές.
0: Επειδή το Σάσα ο Μπράντοβιτς δεν το ξέρουμε, αλλά το Σφαιρόπουλο το ξέρουμε. Είναι πολύ σοβαρός ο Σφαιρόπουλος για να κάνει τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
2: Σε κάθε περίπτωση δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι ένας άνθρωπος
1: αθλητισμού,
2: κόσμημα, κύριος. Έχει βρεθεί σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν και έχει ανταποκριθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Μπορούμε να ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις που έχει περάσει σε ομάδες.
0: Μα έχει ζήσει την τρέλα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, παιδιά. Αυτά είναι πτέσματα. Και πάντα ήταν ψύχρεμος, ήσυχος από τους ανθρώπους πολύ χαμηλών τόνων, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν ήταν ο κατάλληλος παρτενέρ για Βασάρια.
2: Σίγουρα. Και η αντίδρασή του είναι η χαρακτηριστική. Όπως μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι επιβεβαίωσαν, κάτι απάντησε και έφυγε για να μην δώσει περισσότερο, να μην βάλει περισσότερα ξύλα στη φωτιά. Για να μην υπάρξει επεισόδιο, έφυγε και απλώς. Μάλιστα, αργότερα και οι δύο άντρες του τραπέζι που έγινε από τον απερχόμενο πρόεδρο των προπονητών, τον Δημήτρη Τούδη, συνέφαγαν μαζί στη ψαροταβέρνα των Βορείων Προαστίων και δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Δεν θα γλιτώσεις τώρα με αυτά. Ναι. Πάει το ξύλο αυτό. Πες μας τώρα τι γίνεται με τον Μπόγκα. Γιατί Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο, αλλά εσύ κρυφό καμάρι ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον
1: Γερμανό. Και μάλιστα υπάρχει και μια ηρωνία ότι και καλά οι Ισπανοί ανακάλυψαν τριετές συμβόλαιο με 10.000 ευρώ κτλ.
2: Δεν υπάρχει το νούμερο αυτό, τα 10 εκατομμύρια ευρώ για 10 εκατομμύρια. Ναι,
0: ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα με τους άλλους. Σου λέει, μη ζητάνε οι άλλοι λεφτά τώρα. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Άμα δεν είναι αλήθεια, για πες.
2: Η ουσία είναι η εξής. Ο Ζέλκο Βράντοβιτς από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει τον Φράνκο Μπάντιο, τον Μπόγκα και τον Τρέι Λάιλς. Αυτούς τους τρεις και έναν playmaker ο οποίος θα αποκτηθεί αργότερα ανάλογα με το τι θα δώσει η αγορά. Ο Μπάντιο αποκτήθηκε. Ο Τρέι Λάιλς αποφάσισε να συνεχίσει στο NBA και ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση του Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά αναγεννήθηκε στα χέρια του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Τον εκτιμά πάρα πολύ. Έχουν τον ίδιο ατζέντη, όσο αυτό μπορεί να έχει τη δική του σημασία. Από εκεί και πέρα, ο Ζέλκο Μπράντοβιτς είχε συνέχεια επαφή με τον παίκτη, ο οποίος ήθελε να ξέρει ποιο ρόλο θα έχει. Υπάρχει πολυκοσμία στα φόρουαρ του Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς εξήγησε στο Γερμανό ποιο ακριβώς είναι το πλάνο του και πώς ακριβώς σκέφτεται να κατανείμει τους χρόνους και τους ρόλους μέσα στην ομάδα. Και του εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η χρονιά, οπότε θα υπάρχει άφθονος χρόνος για όλους και ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Μπόγκα φέρεται να πούμε όμως ότι και η Μπαρτσελόνα και κυρίως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εσχάτως και η Φενέρμπαχτε, μπήκαν με πάρα πολλά χρήματα και με ιδιαίτερη πίεση στον παίκτη για να αποσπάσουν την θετική του απάντηση για το λογαριασμό του. Μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πέτρο Μαρτίνεθ να του δίνει τη θέση βασικού στην πεντάδα. Είπε ότι θα είσαι βασικός, θα ξεκινάς από την από τη βασική πεντάδα. Αυτό φρέναρε τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρότεινε στον Γερμανό μια άλλη οψιόν, να μπουν NBA out, δηλαδή ο όρος το 27 και το 28 το καλοκαίρι, να μπορεί να φύγει για κάποια ομάδα του NBA. Αυτό έλυσε πολλά πράγματα στο μυαλό του Μπόγκα, ο οποίος δεν έχει ξεχάσει την προοπτική του NBA.
0: Κανένας Γερμανός δεν το ξεχάσει. Να ξέρεις ότι οι Γερμανοί έχουν τρέλα με το NBA. Πράγμα, δεν τους ενδιαφέρει πράγμα. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουν να παίξουν όλοι στο NBA αν μπορούν.
2: Και αυτό έγινε σύν την προσφορά των 7 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια, η οποία είναι η προσφορά του Παναθηναϊκού. Σύν την παρουσία του Μπράντοβιτς και σύν τα NBA out, φαίνεται ότι έβαλαν τον Παναθηναϊκό την θέση του οδηγού στην κούρσα για τον παίκτη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ζήτημα, διότι είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει να ανεβάζει την προσφορά. Μάλλον αυτή ανεβάζει οικονομικά την προσφορά, διότι χρειάζεται ο Φλωρεντίνο Πέρες και η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να στηρίξουν τον Πέδρο Μαρτίνεθ με μεταγραφές ουσίας και χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα χρήματα, και συνεπώς ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά το ζήτημα. Φαίνεται όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή για τον παίκτη.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι δεν έκλεισε η ιστορία?
2: Δεν έχει κλείσει οριστικά.
1: Και γιατί δεν βάζει και η Real buyout για το NBA?
0: Μια ανοιχτή διαπραγμάτευση είναι τώρα. Πραγματικά όμως, αντικειμενικά μιλώντας, αν κοιτάξεις λίγο τα ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και είσαι υποψήφιος παίχτης, ψιλοψαρώνεις να πας. Να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή τώρα θα αφήσει ο Μπόγκα έξω ποιον, ας πούμε. Κοιτάζει, μετράει, σου λέει. Έχει τον Χουάντσο, έχει τον Χέις Ντέιβις, έχει τον, πώς το λένε, τον Όσμαν, έχει τον Μίτογλου, έχει τον Ρογκαβόπουλο. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν να μοιράζει την τράπουλα ο προπονητής. Άρα, να μου πεις, είναι και θέμα αυτοπεποίθησης.
1: Ναι.
0: Είναι όμως και θέμα όταν ο άλλος σου λέει έλα στη Ρεάλ. Πολύ μεγάλη φανέλα, πολύ μεγάλο
1: κίνητρο. Η μεγαλύτερη στον κόσμο.
0: Α, μπράβο. Έλα εδώ να είσαι βασικός, να ξεκινάω από σένα. Αυτό το πράγμα λογικά σε δελεάζει. Και για να είμαστε δίκαιοι, ο Μπόγκα, αν έχει όντως στόχο να παίξει κάποια στιγμή στο NBA.
1: Στη Ρεάλ θα πάει να παίξει.
0: Το να είσαι πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό, στη Ρεάλ, στον Ολυμπιακό, σε βοηθάει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος ρολίστας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, πολύ σωστά λέει ο Αντρέας, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη ζωή του με τον Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τον αναβάθμισε.
1: Αυτό είναι το ατού του Παναθηναϊκού.
0: Άρα τα αφήνεις αυτό.
2: Ναι, όσο και αν θέλουμε να θεωρούμε ότι δεν μετράνε αυτά, μετράνε τα χρήματα περισσότερο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία μετράνε πάρα πολύ.
0: Τη
2: λογική ενός παίκτη και το πώς σκέφτεται. Άλλος παίκτης θα μπορούσε να πει ποιος δίνει τα περισσότερα, αυτός, πάω σε αυτόν. Τέλος. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και φιλοσοφίας.
0: Γι' αυτό το κάνει δύσκολο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε ούτως ή άλλως ένα φοβερό ρόστερ. μην κοιτά πώ τελείωσε η χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Αδικείται ο Παναθηναϊκός. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού αδικείται από τα αποτελέσματα.
0: Ξεκινούσε και σου έλεγε: έχω το ακριβότερο ρόστερ τη ιστορία μου και ίσω το καλύτερο ρόστερ τη ιστορία μου. Ναι, το ότι ναι. δεν έγραψε το κοντέρ αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι οι παίκτε έγιναν λιγότερο καλοί, α πούμε. Ειδικά από τη στιγμή που αλλάζει ο προπονητή. Α, τώρα που είπαμε προπονητή, έχετε δει τα μάνε χθες.
1: Όχι, τι έκανε.
0: Μπήκε μέσα, διέκοψε το.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Το Άντερ 17, τον ημιτελικό Σερβία-Τουρκία.
1: Ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν στα Κόρσιτς.
2: Ήταν
0: στι καρέκλε, ρε παιδί μου, τη Κυριλέ. Η Τουρκία φιλοξενεί το. Το τουρνουά είναι παγκόσμιο, αυτό είναι πανευρωπαϊκό.
2: Είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω από το 17.
0: Μπράβο, γιατί παίζουν με την Αμερική.
2: Η Τουρκία προηγεί το 10 πόντου η Σερβία. Η Τουρκία, ωστόσο, έχασε όμω. Και στο τέλος έχει γίνει ένα επιθετικό φάουλ που δίνουν οι διαιτητές υπέρ των Σέρβων.
0: Και σηκώθηκε και έκανε πασαρέλα. Πήγε, άρχισε τα δικά του.
1: Το χούι δεν φεύγει, ρε φίλε.
0: Είναι εντάξει.
1: Όταν βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι.
0: Είναι Θεός. Τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν προσμεί.
1: Το νιώθει.
0: Βλέπεις κάτι άλλο, Αντρέα, με τα γραφικά να προχωράει γρήγορα. Είναι και ο Ολυμπιακός σε διαδικασία ανακοίνωσης του Μοντέρο, έτσι.
2: Του Μοντέρο, ναι. Σήμερα έγινε το τυπικό, τον αποδέσμευσε και τυπικά η Βαλένθια. Αυτό σημαίνει ότι πληρώθηκε το buyout, το οποίο υπάρχει, η ρήθα που υπάρχει στο συμβόλαιό του και επομένως έχει ανοίξει ο δρόμος. Ο Ολυμπιακός, όποτε θέλει, μπορεί να τον και κρίνει αυτός, μπορεί να τον ανακοινώσει. Είναι πλέον τυπικό το θέμα για να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν θεώρησε ότι είναι πλάκι στην ιστορία του Μπόγκα. Κάποια στιγμή ακούστηκε γι' αυτό.
2: Στην αρχή είναι πλάκι ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, στη συνέχεια φαίνεται ότι άλλαξε τα πλάνα του. Φαίνεται ότι ψάχνει περισσότερο κάτι διαφορετικό, μάλλον προς το 4-5, με έναν παίκτη που να πάει και στο 5.
1: Να. Και άλλο παίκτη στο 5.
0: Έναν παίκτη σαν αυτόν που ψάχνει 4, ο Παναθηναϊκός στο 4-5.
2: Για να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, ένα παίκτη στο στυλ του Πετρούσε. Στο στυλ.
1: Ναι, ναι.
2: Να πει στο 4, αλλά μπορεί να πάει και στο 5. Διότι ο Ολυμπιακός έχει 3 πεντάρια και ένα τεσσάρι αυτή τη στιγμή. Το Βεζέν δεν έχει κάποιον που να είναι συνδετικό κρίκο.
0: Υπάρχει μια ιδέα. Που να παίξει 3-4 ο Παπα-Νικολάου και να ανοίξει μια.
1: Πού να παίξει, ούτε δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου.
0: Το να παίξει, να πάρει ρε παιδί μου. Κοίταξε τώρα με το Βεζένκοφ βγει. Ο Βεζένκοφ παίζει και στην Ελλάδα 30 λεπτά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι κολόνα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό έφυγε ο Πίτερς. Αλλιώς εδώ θα έμενε ο Πίτερς, μια χαρά περνούσε εδώ. Δεν είναι εύκολο με το Βεζένκοφ να βρει χώρο τώρα πίσω από το 4. Οπότε όλο αυτό το πράγμα πάζει και του προπονητέ.
1: Άρα παίρνουμε ένα 4,5 να παίζει και από εδώ και από εκεί και να είναι χαρούμενο.
0: Ναι, ένα που δεν έχει. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι και ο Παναθηναϊκός.
2: Διότι όταν θα χρειαστεί να κόψει ένα πεντάρι, σίγουρα θα χρειάζεται να κόβει ένα πεντάρι, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και να έχει backup, λες, αυτόν που θα πάρει το 4,5.
2: Να παίζει και στο 5 και στο 4 και να μην είναι, δηλαδή να μην αναγκάζεται να κάνει αλχημίες, να βάζει τον. Που έβαζε τον. Πίτερς πεντάρι, ας πούμε.
0: Εγώ λέω ότι σχετίζεται και με το ότι ο ένας κοιτάζει και τα χαρτιά του άλλου σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν light, δηλαδή έναν τύπο ο οποίος θα παίζει στο 4-5, θα βγαίνει μακριά και θα σουτάρει, ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν αντίστοιχο, να κυνηγάει το light, το Μίτογλου και όλους αυτούς. Κάπως έτσι. Έναν που δεν έχει. Έτσι δεν είναι, να το πω πιο σωστά. Έναν που δεν έχει. Άρα το τι παίρνει ο ένας. Φαντάζομαι σχετίζεται και με το τι παίρνει ο άλλος. Γενικώς ζούμε μέρες αυθονίας στο
1: ελληνικό μπάσκετ. Ναι, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα.
0: Ομαδάρες.
1: Πολύ χρήμα.
0: Ρε, εσύ, ακούγονται και φοβερά πράγματα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούγονται τρελές ιστορίες. Ακούστηκε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρώτα στο Χεζόνια.
1: Ο Παπα-Νικολάου στο Χεζόνια.
0: Ναι, όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια. Αντρέα, θυμίζει λίγο δεκαετία 90, όλη αυτή η φασαρία.
2: Και βέβαια, θυμίζει δεκαετία του 90 πάρα πολύ και με το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο και οι άλλες ομάδες. Θα καταφέρει να βρουν κάποια χρήματα για να διαθέσουν. Δεν θα μπορούν βέβαια να ανταγωνιστούν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι δύσκολες έδρες. Θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό να πάρει.
1: Μην το λες, γιατί να σου πω κάτι.
2: Μέσα στην Πηλαία ή μέσα στο Περιστέρι.
1: Αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχει για εβδομάδα και μετά καπάκι με ΠΑΟ και Άρη. Δύσκολο.
0: Εγώ θα το πω αλλιώς. Ο φετινός καλός ΠΑΟ και ο φετινός καλός Άρης. Θα μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός όπως τελείωσε η σεζόν του, που είχε πολλά προβλήματα.
2: Μα τι συζητάμε, ακριβώς.
0: Άρα, λοιπόν, λες ότι αν ενισχυθούν, θα μπορούσε κάλλιστα. Απ' την άλλη, θα πρέπει.
2: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι προπονητές τους, φτιάχνουν μεγάλα.
0: Τρομερή δικαίωση του Μπαρτζόκα. Τρομερή δικαίωση του Μπαρτζόκα.
2: Με ενεργούς παίκτες.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Που να είναι. Να μπορούν να είναι έτοιμοι να παίξουν βασική.
0: Ο Μπαρτζόκα σε αυτό έχει κάνει την κίνηση της χρονιάς και έχει δημιουργήσει προδιαγραφές για όλους. Για τα ρόστερ τα επόμενα όλων των ομάδων. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής, το οποίο έχει σημασία. Γιατί Έλληνες είμαστε. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να παίξει για κανένας Έλληνας παίκτης όμως. Γιατί όλο βλέπεις καλούς. Στα 90s είχαμε ένα σωρό παίχτες. Δηλαδή πήγαινε στο Περιστέρι και βλέπεις τον Κορονιό. Στον Πανιόνιο έπαιζε ο Φάνης. Στον Ηράκλη έπαιζε ο Κακιούσης. Υπήρχαν όλες οι ομάδες, είχαν ένα σημείο αναφοράς. Στο Μπάτρα, στον Απόλλωνα, στο φίλο μου το Χανιά ήταν ο Βετούλας, ήταν ο Μολφέτας. Είχε κάτι δηλαδή και υπήρχαν παιδιά τα οποία ετοιμάζονταν να πάνε στην επόμενη πίστα, να παίξουν στις μεγάλες ομάδες. Τώρα δεν βλέπεις πουθενά, ρε παιδί μου, Έλληνα. Ναι.
1: Για πες μας λίγο, Αντρέα, τι γίνεται, ο Απόλλων Πατρών αμφισβητεί τη wild card του Αρκαλοχωρίου.
2: Πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Δηλαδή έκρινε η ΟΚ ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη το Αρκαλοχώρι και όχι η Απόλλων Πάτρα στα φύλλα. Αν είναι δυνατόν.
0: Τι είναι το Αρκαλοχώρι.
1: Ζήτησαν wild card για την δεύτερη κατηγορία. Και με παρέμβαση Αυγενάκη, όπως λέει και ο Απόλλων Πάτρα, ο Λιόλες το έδωσε στο Αρκαλοχώρι. Ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο.
0: Περίμενε. Οι άνθρωποι έχουν γήπεδο, μπάτζετ και αυτά.
1: Σαν τον Απόλλων Πάτρα, όχι.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίζει ρόλο μόνο το όνομα. Πρέπει να παίζουν και προδιαγραφές.
1: Κάτσε να μιλήσει ο Αντρέας.
2: Αυτά που ορίζονται από τις προδιαγραφές της Wildcard, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, όπως είναι η ομάδα, δεν είχε αυτές τις.
0: Εκεί είναι το θέμα τότε.
2: Απέχει πολύ αεροδρόμιο από την πόλη. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο στην ίδια πόλη. Δεν υπάρχει γήπεδο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κατηγορίας. Και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στο φάκελο της υποψηφιότητας. Ο Απόλλων Πατρών λοιπόν έχει σηκώσει πολύ μεγάλη.
1: Πάει στο ΑΣΕΑΔ.
2: Έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ και έχει προσβάλει με κάθε δυνατό τρόπο αυτή την διαδικασία, θεωρώντας ότι ήταν αυτός ο οποίος δικαιούται να πάρει την wild card.
1: Και πιστεύεις ότι έχει τύχει όπου θέλει τη δίνει την wild card, ΟΚ?
2: Όπου κρίνει αυτή, ναι. Βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντα εφόσον είναι αυτές οι προϋποθέσεις, ότι και να τηρούνται.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν θα το ρωτήσουμε για το ποδόσφαιρο.
0: Τι να το ρωτήσουμε.
1: Έγραψε σήμερα, χθες έγραψε δείγμα πάρα πολύ θετικό.
0: Θα έπρεπε να γράψει πόσο πάρα δίκιο έχει ο Δελής που λέει δύο χρόνια για τον Τζάπρα. Αν είχε. Αν ήταν.
2: Τρομερή παλιά.
0: Το άστρο ενός παίκτη το δέχεσαι, Αντρέα. Δηλαδή τώρα κοίτα, χτύπησε ο Ιταλός το 11. Ο Ιταλός, παιδιά, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, να το ξέρετε. Δεν θέλει να μείνει. Μέχρι τον Αύγουστο θα βρει ομάδα και θα γυρίσει. Ούτε το Γενάρη θέλει να μείνει γενικώς. Άρα ο Τσάπρας έχει μεγαλύτερη ευκαιρία από ό,τι φαίνεται.
1: Μακάρι.
0: Αλλά τώρα το να βλέπεις να μπαίνει ένα παιδί μικρό, με το όλο το άγχος να παίξει τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμα και σε φιλικά. Και η πρώτη του πάσα, ας πούμε, να βγαίνει μια τέτοια assist, το λες και σημάδι, Αντρέα.
2: Πραγματικά είναι το κάρμα του παίκτη και η ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία που δίνεται και την εκμεταλλεύεται ο παίκτης. Αυτά, έτσι δημιουργούνται οι καριέρες.
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι πάντως μια ενδιαφέρουσα επανεκκίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και πολλούς Έλληνες. Και αν υποθέσουμε ότι γυρίζει η σελίδα για να παίξει και στο καινούργιο του γήπεδο και όλα αυτά και έχει μεγάλο μπάτζετ, δίνει σε πολλούς Έλληνες παίκτες το δικαίωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή και ο Κάτρης είναι μια τέτοια περίπτωση. Παιδιά, ο Λάβδας θεωρείται ένα πολύ μεγάλο ταλέντο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας από τους στόπερ που δοκιμάζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κουντούρης που αποκτήθηκε από το χειμώνα. Ο Τετέι. Είναι δηλαδή, δημιουργεί μια καινούργια ελληνική βάση που θα μπορούσε να ευνοηθεί από το momentum του Παναθηναϊκού και να πάει παραπάνω.
1: Και να συγκινήσει και τον κόσμο, αυτό που λέγαμε και πριν, ρε παιδί. Να συγκινήσει και τον κόσμο.
0: Γενικώς οι Έλληνες παίκτες έχουν σημασία.
1: Βέβαια.
0: Και κοίταξε πόσο τυχερός ήταν ο Ολυμπιακός με αυτή τη γενιά του Youth League και όχι μόνο. Δηλαδή, στην πιο μεγάλη επιτυχία του 24, που ο Ολυμπιακός πήρε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, είχε τον Τζολάκη και τον Ντόι και το Ρέτσο. Και το Φορτούνι από την Ακαδημία του ήταν παιδιά τα οποία παίξαν. Οι τρεις ήταν στην εντεκάδα. Και την ίδια στιγμή έβγαλε τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Σε μια χρονιά μέσα, πόσα καλά νέα του προέκυψαν από τα ενδότερά του. Φαντάσου λοιπόν να μπορείς να το βάλεις αυτό το πράγμα σε μια σειρά.
1: Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντρέα.

0: Δόξα και τιμή σε Μάνου Τσάο. Μάνου Μίγκρα.
1: Μάνου Τσάο, φοβερός. Τον είχα δει στη Μαλακάσα, ακίνητος.
0: Ναι.
1: Φοβερός τύπος.
0: Ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ντιέγκο Μαραντόνα, ναι, σε δύο εκδοχές. Στην εποχή των Μάνου Μίγκρα έχει γράψει το Σάντα Μαραντόνα. Και μετά βεβαίως είναι το Λαβίδα Τόμπολα και λοιπά. Το θυμάστε το ντοκιμαντέρ του Κωστορίτσα,
1: ναι,
0: που εμφανίστηκε και τον παίζει με την κιθάρα εκεί και λοιπά και λοιπά. Τι ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα και πόσο μεγάλη επιρροή έχει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που έρχεται παγκόσμιο κύπελο. Είναι η αθανασία τους. Ναι. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο κόσμος να συζητάει για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, για τον Κρόιφ. Θα είναι για πάντα εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το legacy του αθλητισμού και καλό είναι να το. Να το περιφρουρήσει το ποδόσφαιρο. Οι Αμερικάνοι το κάνουν πολύ σωστά αυτό. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα συζητάνε οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ για τον Bill Russell. Ακόμα και σήμερα ο μεγαλύτερος παίκτης των χώρων στον baseball.
1: Τιμούν τους παλιούς.
0: Όχι μόνο. Ναι. Τους έχουν εκεί. Ο Baby Ruth είναι εκεί. Ο Baby Ruth είναι η επιτομή του baseball. Είναι προπολεμικός. Όταν πέθανε ο Bill Russell πριν από μερικά χρόνια, οι Celtics ανακοίνωσαν ότι φτιάχνουν μια νέα γέφυρα στο όνομά του στη Βοστόνη. Αυτό θα πει Legacy, ή ο Will Chamberlain, ή κατ' πόντι, όλο αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν, θα πρέπει να το προστατεύεις καλύτερα το ποδόσφαιρο και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να το δω και στα μέρη μας.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί και εδώ υποτιμάται.
1: Μόνο τον Γκάλι έχουμε ψηλά εδώ.
0: Ναι, έχεις
1: μόνο
0: δίκιο.
1: Μόνο τον Γκάλι έχουμε ψηλά.
0: Έχεις δίκιο. Υποτιμάται, ρε γάμο. Είναι κρίμα. Είναι πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει πολύ μεγάλες τιμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Άρα θα ήταν ωραίο να μπορούσες να το προστατεύσεις και ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Ας τις εθνικές και αυτά. Α, μας το παρανάποδα.
1: Ναι.
0: Άντε να γκρινιάξουμε. Χθες ήταν το Euro.
1: Το Euro.
0: Η συμπληρωσή των 22 χρόνων. Γιατί θα το ξαναπάρουμε.
1: Α, ναι.
0: Θα το ξαναπάρουμε. Είδες να συζητιέται, είδες να κουβεντιάζεται.
1: Είπες τίποτα εσύ, δεν είπες τίποτα.
0: Εγώ είπα. Άσε με τώρα, μιλάμε για τους άλλους τώρα. Δεν μιλάμε για μένα. Εγώ είπα. Εγώ το είπα. Να μάξω Οδυσσέας Ιωάννου. Ούτως ή άλλως έχω μάρτυρα τον Οδυσσέα και τη Βιβιάνα Βαρδί.
1: Πού το είπες, στο διάλειμμα.
0: Το είπα, δηλαδή, και η Βιβιάνα Βαρδί, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Πολύ σοβαρή. Έχει σοβαρέψει τελευταία
0: τότε. Είναι πραγματικά.
1: Από τότε που ο Θανάσης δεν είναι πρόεδρος στον Τηλικράτη.
0: Αυτό πιστεύεις ότι έχει αλλάξει.
1: Ναι, αποσύρθηκε από τα κοινά του αθλητικού γίγνεσθε.
0: Ναι, αλλά μία φορά κυρία Προέδρου.
1: Πάντα κυρία Προέδρου.
0: Υποθέτω ότι ακόμα και τώρα στα επίσημα του Τηλικράτη θα είναι.
1: Ναι, έχει θέση.
0: Κυρία Βαρδί, πηγαίνετε, βλέπετε Τηλικράτη. Βλέπετε Τηλικράτη, πηγαίνετε σε
2: γήπεδο. Είναι Κυριακές και δεν μπορώ να πάω.
0: Άμα παίξουμε μεσοβδόμαδα, ρε παιδί μου.
2: Μεσοβδόμαδα δεν παίζουμε.
0: Γιατί?
1: Εάν παίξουμε κύπελλο, ρε παιδί μου.
2: Εάν παίξουμε. Τέλος
1: πάντων, αν ήσουν Κυριακή στη Λευκάδα, θα
2: πήγαινε.
0: Δεν πάει.
2: Όχι, πάω γιατί βγάζω και φωτογραφίες, μου αρέσει.
0: Α, για τη φωτογραφία. Μάλιστα. Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Αυτή ήταν η Sports City της Κυριακής. Να υπενθυμίσουμε τα δύο βασικά που θα μας αφήσουν ξάγρυπνους. Δηλαδή, 11 η ώρα Βραζιλία-Νορβηγία, με όλες τις ευχές μας στον Έρλινγκ Χάλαντ. Και αργότερα Μεξικό-Αγγλία, με όλες τις ευχές μας εκεί στο υψόμετρο. Στο θρυλικό ΑΣΔΕΚΑ. Ναι, μπράβο, στον Ομπερλίνο.
1: Γεια σας.
0: Μακάρι να πραγματοποιήσει τον ωραίο του να προκριθεί στους 8.
1: Και να έχει ΑΕΚ παίκτη που παίζει στους 8.
0: Μπράβο τους.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News, για ένα άνθρωπο

0: Ανατολικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο.
8: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
7: Μάκης Τσέλιος,
8: Βερσάτσε,
7: Γκυλαρός,
8: Ασλάνης,
7: Φρεντ Πέρι,
8: Τζιμς Τζίος,
7: Λί και Ράγκλερ.
8: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
7: Μπρούνο
8: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
7: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
8: Μπρούνο.
9: Ειδικότερα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος της Περιφερειακής Οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος της Ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπήρωση. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστη στη δροσιά Ευβία στη θέση Μπουρντόνα κοντά στη Χαλκίδα. Στο Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Στο μεταξύ, ελεύθερος εν ώψη προκαταρτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς χθες στο Ωραιόκαστρο. Τρεις συλλήψεις και στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Αφορούν παράβαση των απαγορεύσεων που ισχύουν σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προειδοποιεί για αύριο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκεντροφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλάω εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Κουτσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
10: Αθήνα 9.85.
4: 1984 στους 98 και 3.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 90.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος Ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια και στον κυκλικό κόμβο Μάντρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβοίας στη θέση Μπουρντόντα κοντά στη Χαλκίδα. Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία. Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
9: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε σε έκταση χαμηλής βλάστησης στην περιοχή Σφάκα κοντά στην Ινώη και πέρασε γρήγορα σε πυκνόφυτο δάσος σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων από τα πρώτα σπίτια. Η φωτιά εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων κατευθύνεται προς το όρος Πατέρα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, από αέρους επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Επιτόπου το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ αναμένεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Drone. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει διακοπή η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας. Μήνυμα μέσω του 112 για ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι λίγο πριν τις 4:30 το απόγευμα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στην δροσιά της Εύβοιας στη θέση Μπουρνόντα κοντά στην Χαλκίδα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για τα νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία, για την Κρήτη και, συγκεκριμένα τους νομούς Ερεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει αλλά ποιος θα κερδίσει οι ζωές μας ή τα κέρδη μας, τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου αλλά και για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου σε μια έκτακτη εκπομπή με αφορμή το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr
7: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλησπέρα.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
0: Όλοι τα αναγκαία σου τοπίας.

Έσβησε το φως, έγινε ο καιρός μια συνωμοσία. Σώματα στεγνά, θέματα βουνά, δίχως σημασία. Είμαστε μαζί, ένα μαγαζί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

έξω στην πόρτα του. Και σε σένα την έξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

συνομιλία με το ρατσιστικό φεστιβάλ. Η Ελεονόρα Ορφανίδου, υποφαινόμενη στο στούντιο του Οδού Πειραιός, η Ελευθερία Κουμάντου, η έτερηντά μας παθή, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί. Άλλη μια ώρα δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους που αγωνίζονται και αγωνιούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για την ορατότητα, για το να είμαστε όλοι ορατοί, ασφαλείς και ίσοι μέσα στην κοινωνία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μεγάλες διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Σφάκα κοντά στην Νινόη και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρθένο πυκνόφυτο δάσος. Το έργο της πυρόσβεσης δυσχέραινε από την πρώτη στιγμή η δύσβατη γεωμορφία της περιοχής σε συνδυασμό με το ισχυρό πυροθερμικό φορτίο που έχει αναπτυχθεί. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 29 εναέρια μέσα, ένα εκ των οποίων έχει το ρόλο του συντονισμού. Επιτόπου το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Ντρόουν. Η εικόνα που έρχεται από το μέτωπο τα τελευταία λεπτά μιλούν για καλύτερη εικόνα επί του πεδίου. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας έχει διακοπεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο επαρχιακό δίκτυο, αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Παράλληλα διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νόη Χαλκίδα. Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται με λεωφορεία της Hellenic Train. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιόμετρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίος, Άμμο, Ικαρία και για την Κρήτη στους νομούς Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση. Οι δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, εμφανίστηκε βέβαιος ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε 26 δενδρύλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκατελελειμμένο ποιμνιοστάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών, τρομοκρατικών όπως θα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία που έχει στην ευθύνη της την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στη φάση των 16 των Μουντιάλ παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα. Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.
1: Συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Μπράβο. Τι σημαίνει για εσάς αυτό το βραβείο?
2: Αυτό το βραβείο... Well, σημαίνει ότι αν εγώ μπορώ να είμαι τίποτα, τότε οποιοδήποτε μπορεί.
3: Μια συμβουλή στα νέα παιδιά που σας θαυμάζουν.
2: Συμβουλή στα νέα παιδιά. Να μην έχουν περιεχόμενο καθόλου. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Και κυρίως... να πιστέψουν πραγματικά, να πιστέψουν στο Instagram και να μην φοβούνται να δείξουν ακόμα.
4: Πιστεύετε σας έχει αλλάξει τόσο μεγάλη επιτυχία?
2: Καθόλου.
4: Η προσωπική σας ζωή μας έχει απασχολήσει.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. My personal life is my life, okay? Δεν μιλάω για αυτά, εκτός αν με πληρώσετε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Ελευθερία.
1: News.
3: Καλό βράδυ από μένα.
2: Ωραία.
3: Σας περιμένω εδώ, ελάτε.
2: Ναι, ναι. Εγώ και ο Σάββας Κόκκινος ερχόμαστε.
3: Ελάτε, έχω και βάρδια πίσω, έτσι πρέπει να πάω πίσω στην κουζίνα.
2: Ωραία,
3: ωραία λοιπόν. Σήμερα, οπότε ελάτε.
2: Μικρόφωνο λοιπόν και από μένα και από την Ελευθερία, στο Αδελφή Ειδήσεων των 9. Τον ήχο ρύθμισε απόψε ο Νίκος Κουτούγερας, ο Σάββας Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Λιμπερόπουλος, επέλεξε μουσικές. Θερμές ευχαριστίες, πολύ πολύ θερμές. Τέτοιες εκπομπές μας συγκινούν, μας συνεγείρουν και μας και θέτουν εντός μας και μια αποφασιστικότητα που μας τη δανείζετε εσείς, μας τη χαρίζετε εσείς. Δεν νιώθουμε μόνοι, μόνες, μόνα σε αυτό τον κόσμο και αναφέρομαι φυσικά σε όλα αυτά που τρέχουν στη δημόσια σφαίρα. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μετά από τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιχαράξουν την μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής ευλάστησης στη Σφάκα κοντά στη Νινό και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρθένο πυκνόφυτο δάσος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, συνεχίζουν να επιχειρούν 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους, οι οποίοι θα συνεχίζουν να χτενίζουν όλη την περιοχή όλη τη νύχτα ώστε να σβήσουν και τις παραμικρές εστίες φωτιάς με τη συνδρομή, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, και τις διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα ρήψεις πραγματοποιούσαν 22 πτυτικά μέσα ή κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό και στους περιφερειακούς δρόμους διεξάγεται πλέον κανονικά. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιομέτρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίος Άμμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε 26 δεντρίλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λιβανό. Μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία υπεύθυνη για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την φάση των 16 του Μουντιάλ παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 5 εμποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας αυτοσχεδιασμοί με την Μαρίνα Χαρίτου για τη συνέχεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: News.
1: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Και έρχουν τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρχουν τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε.

0: Έχετε ξεχάσει τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Mm.
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
7: Mm.
6: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22

0: έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων Μόνικα Εφταξιά. Πολύ πυκνή ροή οχημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις έως αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Μετά από τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιχαράξουν τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Σφάκα κοντά στην Ινώη και επεκτάθηκε γρήγορα σε Παρθένο, πυκνό φυτό δάσος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίο, συνεχίζουν να επιχειρούν 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος που θα συνεχίσουν να χτενίζουν όλη την περιοχή τη νύχτα ώστε να σβήσουν και τις παραμικρές αιστείες φωτιάς με τη συνδρομή, όπως τόνισε, και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ρήψεις νερού πραγματοποιούσαν 22 πτητικά μέσα. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό και στους περιφερειακούς δρόμους διεξάγεται κανονικά. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς χθες στο ωραιόγαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιόμετρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για Χίο, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Νεκρή μέσα σε γιοταχή εντοπίστηκε η γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Συνέλευθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκαταλελειμμένο πυμνιοστάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών, τρομοκρατικών όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στο Υπουργικό του Σύμβουλιο, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Ταυτόχρονα, με συνέντευξή του στο αμερικανικό Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να προστατευθούν από την φανατική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολά. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης Τραμπ. Την ίδια ώρα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Στην τουρκική πρωτεύουσα έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι από 56.000 στελέχη της αστυνομίας, της χωροφυλακής και της κυβερνοασφάλειας. 3.000 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 96 κάμερες και 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων, ενώ η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο τύπου, διαθέτοντας 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και στη φάση των 16 του Μουντιάλ, σε μια ώρα παίζει Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νικό Λιμπερόπλο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
5: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Τα Loop Island ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984, Cantaloupe Island, Mario Biondi, Piparo, Herbie Hancock και Mark Murphy. Μαζί όσο τα λόγια δείξουν μεσάνυχτα με Soundtrack Moments. Καλώς ήρθατε.

αναγνωρισμότητα τη εισαγωγή. Ναι, είναι το Lowdown. Όμως εδώ έχουμε Incognito, Mario Biondi και Chaka Khan.

Λοιπόν, και εδώ η συνεργασία του Μάριο Μπιόντι με τον Λίον Βουέα. Ο Μάριο Μπιόντι, γεννημένος ως Μάριο Ράνο, το κανονικό του όνομα, από την Κατάνια της Ιταλίας.

Sunshine. Ο Mario Biondi και ο Leon Ware μαζί. Πολύ αγαπημένοι Thievery Corporation, οι οποίοι ιδρύθηκαν το καλοκαίρι του 1995. Κάποια στιγμή λοιπόν συναντήθηκαν οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έγιναν βεβαίως και πολύ καλοί φίλοι, ο Rob Garza και ο Eric Hilton. Υπήρχε μια κοινή αγάπη για τα clubs και για την dub, bossa nova και jazz μουσική. Μπήκαν σε ένα στούντιο και προέκυψε μια υπέροχη συνεργασία, ένας υπέροχος ήχος γενικότερα. Liberation Front, η Thievery Corporation.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Σαν Λορέντσο, ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ήταν Αλφα και Αναλίζα μαζί από την Ιταλία. Ιταλία 2020 λίγο πριν και Σιμώνα Μολινάρη, Ορνέλα Βανώνη. Έτσι, πέρασμα από την Ιταλία για αυτό το ημίωρο.

Φιλίππο Νευγιάννη, γνωστός μας βεβαίως με το NEC, με το όνομα NEC. Υπέροχος. Αυτό ήταν, αυτή είναι μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες. Το πρώτο που ακούσαμε, το Instabile, αυτό το οποίο ακούσαμε. Και βέβαια το Laura Nonce. Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, πανευρωπαϊκές επιτυχίες. Ο NEC.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμέλι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Χίο Σάμο Ικαρία και στην Κρήτη για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη το μεσημέρι σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Νεκρή μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητο εντοπίστηκε η γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε fake news τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Ταυτόχρονα, με συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας έτσι προστασία από την φανατική Ισλαμιστική οργάνωση Χεσμπολά. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κύριος Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η αμερικανική αντιπροσωπεία υπεύθυνη για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και στη φάση των 16 των Μουντιάλ, αυτή την ώρα Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20.

Day by Day. Δεύτερη ώρα, Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on. Love is in town. And we like for you to join in with us.

0: καρδιά σου. Κάβα Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
2: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

My Secret Lover με την υπέροχη φωνή της Jenny B. Αλεσάνδρο Μαγιανίνη μαζί, ο δημιουργός. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο ημίωρο Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιβερόπουλος ραδιοφωνός σας από την Αθήνα 984.

διασκευή, υπέροχη διασκευή από την Madame Peru. Το κορίτσι που ξεκίνησε την καριέρα της είναι φοιτητή της ηλικία από τους δρόμους του Παρισιού. Τραγουδούσε jazz και blues.

Love's What I Want από Kashmir. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. Πιο αγαπημένη, θα λέγαμε, η πιο γνωστή δεύτερη εκτέλεση, jazz εκτέλεση, στη μεγάλη επιτυχία των Depeche Mode, Personal Jesus.

0: με τον υπέροχο Πίτερ Σινκότη. Θα τελειώσουμε για σήμερα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Like the lazy
1: ocean hugs the shore. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μεριά σου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμογελάς. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω.

0: Radio Rumen News.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
0: Ακούτε Radio Rumen News.
2: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 0 42 4.

0: Και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Λε Πρεμιέρ Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Λε Πρεμιέρ.
0: Λε Πρεμιέρ Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ας μην είχαμε τον Λεωνίδα να παίξει κλαρίνο και σου λέω. Άγιο είχαμε. Γεια σου, Λεόν.
1: Γεια σου, Λεωνίδα μου.
2: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.